Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και έπρεξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση που φάνηκαν χρόνια.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιοέδος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300.

0: τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Ακρίτας Πράξεις. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
0: Ακρίτας Πράξεις. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
1: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
2: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα.
1: Όμορφη ημέρα, τη λέμε Παρασκευή. Και πάλι στον αέρα, εγώ και εσύ, Γιάννης Βαλκούδης.
0: Χάρης Καταρίδης.
1: Στην πρωινή περιπόλεια. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, πλην αργιών και εορτών. Σήμερα δεν είναι ούτε αργία ούτε εορτή, αλλά επίκειται όσο νούπο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Ράδιο Εύρος, όπως ακούτε όλη την εβδομάδα, τη μέρα μέχρι την άλλη μέρα, και περνάτε όμορφες στιγμές και ενημερωτικές στιγμές. Πρωινή περιπολία 7 με 10 και 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και η ζωντανή μας μετάδοση στο, από το Facebook του Ράδιο Εύρος, πάλι διαδικτυακά, όπου άλλοι επιδρούμε και μαζί σας, γιατί παίρνουμε τις καλημέρες σας, βάζουμε κανένα like από κάτω, κάνουμε μια αναφορά στο όνομά σας, ότι σας ευχαριστούμε που μας καλημερίσατε και σας αντικαλημερίζουμε, και αν έχετε κάποιο θέμα, καλό είναι να το γράφετε και αυτό, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε.
0: Ναι, ναι. Τουλάχιστον θα το επικοινωνήσουμε, θα το κάνουμε γνωστό. Και πολλές φορές, ας πούμε,
1: μπορεί να βρει και το δρόμο του.
0: Μπορεί να βρει και το δρόμο του. Κάποια, ας πούμε, βίκο αότα να το ακούσουν και να κάνουν αυτό που πρέπει. Λοιπόν, 15 Μαΐου σήμερα, είμαστε ακριβώς στη μέση του μήνα. Πρώτο πυλόν Σαββατοκύριακο, βροχερό Σαββατοκύριακο από ό,τι φαίνεται. Αυτό το φαινόμενο του καλού καιρού μεσοβδομαδιάτικα και βροχερού του Σαββατοκύριακο επαναλαμβάνεται και μας κατατρέχει, ναι. Αλλά θα την παλέψουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προς το παρόν.
0: Τι?
1: Καιρός.
0: Καιρός, ωραία, θα σου πω. Η Αλεξανδρούπολη έχει 11,7 βαθμούς

0: βαθμούς Κελσίου και μπορούμε να δούμε και την κάμερα για να δούμε τι γίνεται εκεί. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι βροχερός ο καιρός.
1: Δεν βλέπει ούτε αεροπλάνο, υπτάμενος δίσκος στην κάμερα, τίποτα.
0: Μόνο πουλάκια, μόνο πουλάκια, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 11,7 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία πρόκειται να ανέβει σήμερα μέχρι και τους 21 βαθμούς. Δεν προβλέπεται βροχή. Στο Σουφλί έχει 8 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το Διδημότυχο έχει 8,2. Με σχετικά έτσι καθαρό ουρανό από ό,τι βλέπω. Η Ορεστιάδα έχει 7,5 βαθμούς Κελσίου και στα Δίκαια έχει 8,4. Τώρα σήμερα βέβαια, όντας Παρασκευή, θα έχουμε και το Χρυσόστομο τον Παρανό στο τέλος της εκπομπής.
1: Γι' αυτό ελπίζουμε μήπως μας φέρει καλύτερο καιρό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μας φέρει καλύτερο καιρό, αλλά σίγουρα θα μας φέρει τη σωστή πρόβλεψη για την περιοχή μας από έναν μετεωρολόγο εγνωσμένης αξίας. Προχωράμε.
1: Ναι, να πούμε ότι είναι Παρασκευή 15 του Μάη και είναι η γιορτή του Οσίου Αχιλίου και του Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου, όχι του Μικρού, του Μεγάλου,
0: ναι,
1: και της Οσίας Καλής. Γιορτάζουν τα ονόματα Αχίλιος, Αχιλέας, Αχίλιος με έψιλο γιώτα, Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος με όμικρον και Καλή. Και η Κάλλη.
0: Mm-hmm.
1: Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας και Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης.
0: Αντιρρησιών συνείδησης.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω να οπλιστώ.
0: Δεν θέλω να πάω
1: φαντάρος. Δεν θέλω να πολεμήσω.
0: Πολλοί ήταν, έτσι θυμάμαι, στα νιάτα μου τέλος πάντων, αντιρρησίες συνείδησης, μέχρι που πήγαιναν.
1: Πήγαιναν να κάνουν όπλη υπηρεσία.
0: Α, όχι, αυτοί ήταν οι γιοτάδες, οι ερχόμενοι σε εμάς.
1: Ναι, είχαν και πηγαίναν σε ένα σημείο, θυμάμαι τώρα, δεν παίρνω όρκο. Μάλλον, μπορεί να ήταν και φήμη τώρα, ότι πηγαίναν κάπου...
0: Δυσμένη μετάφραση,
1: κάπως, δηλαδή ήταν μια περιορισμένη θητεία.
0: Ναι.
1: Όπου δεν είχε οπλισμό βέβαια.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: όχι. Στα δικά μου χρόνια τουλάχιστον, αντιρρησίες συνείδησης, αυτοί που το έκαναν δηλαδή κανονικά, εκτελούσαν κοινωνική εργασία.
1: Να, μπράβο, αυτό. Κοινωνική...
0: Σε ταχυδρομεία, σε τέτοια, όχι φυλακή.
1: Ναι. Όχι φυλακή υπό περιορισμό. Λέω σαν ξεχωριστό στρατόπεδο είχα την αίσθηση.
0: Όχι,
1: μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως είναι αυτό με την κοινωνική εργασία, να έχεις δίκιο.
0: Ωραία. Να καλημερίσουμε την Ξάθηπη, να καλημερίσουμε και την Ελένη. Όπως είπαμε, 15 Μαΐου σήμερα και σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς προφανώς ιδρύουν στο Αϊντχόβεν, μάντεψε ποια εταιρεία?
1: Την Ντάτσουν.
0: Τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Και όχι μόνο, εντάξει.
1: Ολόκληρο και ολόκληρο το έχει κάνει.
0: Ναι. Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο τότε θωρικτό Αβέροφ. Το 1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.
1: Αφού όλοι αυτοί μαζί δεν μπόρεσαν να το κάνουν τίποτα.
0: Ακριβώς. Και δεν το κάνανε μια φορά.
1: Τώρα
0: το επιδίωξαν και.
1: Ναι, κατ' επανάληψη, ναι, αλλά και κατά μόνας.
0: Ναι, έτσι. Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Ναι, δεν τους θεωρούσαν γιατρούς.
1: Ναι, εξακολουθούν να έχουν κάτι απέναντι τους.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστιος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Τώρα, το 2004, σαν σήμερα, μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη η NET τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου φυσικά, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού.
1: Σεξ, σεξ, σεξ, σεξ.
0: Αυτό ακριβώς. Το ήξερες, έκανες χθες.
1: Χθες
0: έκανες εκπομπή.
1: Γιατί για είπα, είναι 2004, λέμε να τα πάμε καλύτερα. Επίκεντε Ολυμπιακοί Αγώνες, θα έχουμε το Σάκη που θα τους ανοίξει και στέλνουμε το Σάκη να κουνηθεί στην πίστα της Κωνσταντινούπολης για να καταλάβει την τρίτη θέση.
0: Μα όλα ήταν τέλεια εκείνη τη χρονιά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ήταν η διετία 24-25 μας πήγε, 4-5 μας πήγε καλά. 24-25 όχι.
0: Τρομερό, το έχεις δει φαντάζομαι, την έχεις δει. Ήσουν
1: στο Δουντά. Τον χδίναν, τον τίναν, τον κάναν, τον ξυρίζαν.
0: Αλλά δεν έχει πάει και τόσο καλά, ε.
1: Τρίτος, γιατί.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρώτος στα στοιχήματα, αλλά πετάχτηκε η Ρουσλάρα με εκείνες τις προβιές που φορούσαν τότε οι Ουκρανοί. Και φωτιές, πράγματα, θάματα. Ήταν πιο εντυπωσιακή.
0: Ναι, και... το... Ρουσλάνα. Ναι, Ρουσλάνα έχει γυρίσει.
1: Ρουσλάνα ήταν, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Έκπληξη ήταν το δεύτερο, το Σέρβικον. Σέρβικον μου φαίνεται. Μια μπαλάτα.
0: Η Κύπρος τι έκανε πέρασε τελικά χθες.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτσε να δούμε μήπως και του βρούμε. Α, και η Κύπρος λέει στον τελικό του Σαββάτου. Ωραία. Για να δούμε που θα πάνε τα δωδεκάρια.
1: Όσο αυτό δεν είναι τα στοιχήματα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από γεννήσεις το 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ.
1: Αγαπημένος.
0: Αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848.
1: Ο Σόιμπλε το 19ο αιώνα.
0: Άρα, μπράβο. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Τώρα, το 1854 σαν σήμερα γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Το 1948 γεννιέται ο Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music και θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Από θανάτους, το 1967 πεθαίνει ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 ο Σκοτσέζος μηχανικός John Seffert Baron φεύγει από τη ζωή, ήταν ο εφευρέτης του ATM ο John Seffert Baron. Και τέλος το 2012, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Αυτά από το σαν σήμερα.
1: Μάλιστα. Γίναμε σοφότεροι.
0: Γίναμε. Καλημερίζουμε τον Δημήτρη από τη Φραγκφούρτη. Ξεκινάμε, λέει, βάρδια με ακρόαση Ράδιο Εύρος.
1: Έτσι πρέπει.
0: Τι άλλο να θέλει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός,
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ελπίζουμε, Δημήτρη, να σου κάνουμε καλή συντροφιά. Να έχεις υπομονή, γιατί φαντάζομαι τι ακούς εκεί μέσα κάθε μέρα.
1: Πόσες γλώσσες ακούς εκεί μέσα κάθε μέρα.
0: Οπότε ψύχρεμα, σκέψου ότι είναι Παρασκευή. Αν βοηθάει αυτό.
1: Γιατί όπως λέει η μεγάλη σοφίστρια Αλίκη Βουγιουκλάκη, όποιος παίρνει το τιμόνι δεν θα πρέπει να θυμώνει.
0: Άλλα μπράβο, πολύ σωστά. Πάμε να δούμε τα αθλητικά, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο των σπορ.
1: Ακριβώς, live sport, Γκάτσι 2028 γράφει για τον Κατσίνοβιτς, όπως ζήτησε ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ έδωσε τα χέρια για ακόμη δύο χρόνια με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καθοριστικός ο ρόλος του πρωταθληματικού coach με 300 κόντρα στον Ολυμπιακό. Αποθεωτική υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ετοιμάζεται υπέροχο εορταστικό διήμερο στην Όλγουιν Αρίνα. Φαμπρόμελ, όχι Φαμπόμελ, ή τύπου Φαμπόμελ, μπορεί να πάρουν και υποκατάστατο. Ο 49χρονος Ολλανδός προπονητής απασχολεί σοβαρά τον Παναθηναϊκό. Οριστικά κεκλεισμένο το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ, οι τραγικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι με τον Μπενίτεθ. Τελικά ποιος θα κέρδιζε τα ντέρμπι? Ο Ολυμπιακός έχει τραγικές επιδόσεις στα ντέρμπι φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχει τραγικές επιδόσεις στα ντέρμπι φέτος. Όλα η ΑΕΚ τα πήρε. Δεν ξέρουμε να απαντήσουμε. Όχι. Καλά πήγε και ο ΠΑΟΚ κάποιες φορές. Με όλα αυτά τον Τσάκη σας γράφει. Η δήλωση βόμβα του Λεσόρ που εξέθεσε τον coach. Πήγαμε απροετοίμαστοι στο παιχνίδι της χρονιάς, λέει. Η Live Sport ανοίγει το μαύρο κουτί των τεράστιων ευθυνών του Εργίνα Ταμάν για το μυθικό κάζο του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four στο ΆΚΑ. Να θυμίσουμε ότι ήταν θεός ήλιος καλοκαιρινός πριν από κάνα δύο χρόνια που τους έφερνε την κούπα. Τώρα ξαφνικά έγινε κακός προπονητής. Λοιπόν, όπως και να έχει το θέμα, φτάνει, κουράζει. Κουράζει. Ας πάει και αλλού να το δημιουργήσει, πώς το λένε αυτό, νέα. Ναι, υπάρχει νέο κίνητρο, τέλος πάντων.
0: Φιλοδοξία, ξέρω.
1: Φιλοδοξία περισσότερη, αφού και με τον Παναθηναϊκό το πήρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η στελέχωση, η διαχείριση και η χρησιμοποίηση του πιο ακριβού ρόστερ της Ευρώπης που έγινε σκονόβολο.
0: Σκονόβολο?
1: Σκονόβολο, πώς λέμε κοτσόβολο, καμία σχέση. Τι είναι το σκονόβολο στα χέρια του. Τα ίξεις αφήξεις, οι δηλώσεις επιθέσεις σε συγκεκριμένους παίχτες, αλλά και οι ευθύνες της διοίκησης Γιαννακόπουλου. Η δήλωση απρέπεια κατά του Σόρτ στο ημίχρονο του προχθεσινού αγώνα. Δεν θα το βρεις Γιάννη, δεν υπάρχει τέτοια λέξη. Λοιπόν, Σπανός, ατζέντης Σόρτ, είμαι περήφανος για το ήθος και το χαρακτήρα σου. Βόβορας, ιστορική αποτυχία, η δήλωση για τον Σόρτ δεν τιμά το κλαμπ. Μυριούνης, τραγικός αταμάν, ασέβεια των παικτών στο Γιαννακόπουλο, τεστ αντιδράσεων του κόσμου στο σημερινό στις 7 η ώρα από την 2 match playoff με τη Μύκονο. Μήπως βρήκες κάτι σε σκονοβόλο?
0: Ναι, βρήκα.
1: Συγγνώμη, για πες το.
0: Λοιπόν, σκονόβολο είναι ιδιωματική τοπική έκφραση που σημαίνει πολύ γρήγορα, σφεράτα, κάτι που κινείται τόσο γρήγορα που σηκώνει σκόνη.
1: Ναι, τοπική ιδιωματική. Ποιου τόπου, άραγε.
0: Μέλατε.
1: Πώς λένε στη Βίσα Κουλιντρό και εννοούν του Γλιστράου, ας πούμε. Να το γράφει μια εθνική εμβέλεια σε εφημερίδα, γιατί ο συντάκτης είναι Βυσιώτης. Καλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πράσινο δελίριο. Εν μέσω αποθέωσης, το Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Παναθηναϊκός 28ο και δεύτερο σερί πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών, MVP της σεζόν, ο Ιταλός πασαδόρος Λούκα Σπίριτο, μεγάλη τιμή, αλλά νομίζω ότι το άξιζε ο Ντμήτρο Γιάντσουκ, είπε, τους την είπε κιόλας. Λοιπόν, Βρανόπουλος, μια καλή σεζόν, οι επόμενες θα είναι καλύτερες, και Αδρεόπουλος λέει, ενωμένοι γράφουμε ιστορία. Πάμε από δίπλα, Ροντινέη σε ρόλο killer, ο Βραζιλιάνος μετράει 3 γκολ στα play-off και οδηγεί τον Ολυμπιακό στο Champions League, καθιερώνεται ως extreme, παίρνουν back οι Ερυθρόλευκοι. Άμα τους βγήκε μπροστά αυτός, θα τον αφήσουν εκεί.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον για Μπουλά. Από τη φάτσα του δεν είναι Μπουλά, είναι Μπουλά σίγουρα. Είναι Γάλλος, μπορεί να είναι και Μπουλά τότε. Οι Γάλλοι φέρνουν στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ τον 23χρονο superstar της Μέτς, μόνο νίκη στη Λεωφόρο για να ελπίζει, αλλά και ανάγκη για αποφάσεις. Από την δεξιά πλευρά της εφημερίδας υπάρχει μόνο Φενέρμπαχτσέ για τον Μπαρτζόκα. Ξεκάθαρος ο Μπαρτζόκας μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, δεν μας ενδιαφέρει ποιος απουσιάζει. Δεν άλλαξε ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό και δίκιο έχει. Ξύπνησε από τον Εφιάλτη. Μετά την απογοήτευση για την απώλεια του Basketball Champions League, η ΑΕΚ πήγε να την πατήσει από τον Άρη στην 15 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου, αλλά συνήλθε και με 87-81 και έκανε το 1-0 στη σειρά. Πού ήταν ο Άρης την τέταρτη περίοδο?
0: Τιμότανε.
1: Ήταν αυτό που έκανε η ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο με τη Μάλαγα. Έτσι. Μάλαγα δεν ήταν. Άρης, Σούντμπερκ και Πέρεθ, νοκάουτ για Λεβαδιακό. Μπάσκετ, πήρε Μπαζίνα ο ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα. Τα Εκβοντό, Ασημένια η Παπασταματοπούλου, Χάλκινος ο Ψαρός στο Ευρωπαϊκό, όπου κάνουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες, απλά δεν το βλέπουμε στις εφημερίδες.
0: Τώρα εγώ με αυτό το διάβαζα Μπαζινά, ας πούμε, θα μου την έλεγες.
1: Όχι απαραίτητα, γιατί δεν έχει πολύ γνωστό όνομα. Άμα διάβαζες τον Παπαδόπουλο Παπαδοπούλο, θα την έλεγα.
0: Καλημέρα Τζένι από το Βελεστίνο, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα λοιπόν, προχωράμε με τη Sport Day, η οποία στο κύριο θέμα της γράφει πρόκληση. Επικίνδυνοι ορισμοί από τον Λανουά που δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα για τα ντέρμπι που θα κρίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης. Μετά τα εγκλήματα του Σότσα και της παρέας του στην Τούμπα, έβαλε ξανά Ιταλό, όχι ελίτ, τον Κολόμπο στη Νέα Φιλαδέλφια και κάποιον Κικασεϊσβίλη από τη Γεωργία στο κεκλεισμένο των θυρών μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Έκρηξη, Καραπαπά, ξεπεράσατε κάθε όριο. Άχρηστη ΕΠΟ, αρχιδιαιτητής και ΚΕΔ. Κοκκίνησε από ντροπή και ο Μπαλτάκος.
1: Τώρα είναι Ολυμπιακός.
0: Όχι, αλλά κοκκίνησε από την ντροπή.
1: Μήπως έχει πιέσει να το δει.
0: Λοιπόν, περιμένει Ποντένσε και Έσεο με τη Λίμπαρ και ετοιμάζει την ομάδα του για νίκη επί της ΑΕΚ ώστε να κλειδώσει με το σπαθί της το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Η ικανοποίηση του Βάσκου για την εμφάνιση κόντρα στους πράσινους και για τις λύσεις που ήρθαν από τον πάγκο. Πιο πάνω τώρα, τι έχουμε εδώ. Εργίν, κοίτα τι έκανες, γράφει. Οι τεράστιες ευθύνες του Αταμάν για το ιστορικό κάζο του Παναθηναϊκού εντός και εκτός παρκέ. Το στεγνό δόσιμο δημοσίως των παικτών του, ο αβοήθητος Ναν, τα απελπιστικά νούμερα στις τρεις συνεχισίτες από τη Βαλένθια. Τα πρώτα ονόματα που ακούγονται για τη διάδοχη κατάσταση, μάλλον το καλοκαίρι, και Παναθηναϊκός Μύκονος σήμερα στις 7. Πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να πάνε Μύκονο.
1: Εντάξει, θα πάνε, δύσκολο πάει το Μύκονος. Σημείο είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Ολυμπιακός, εμείς τη δουλειά μας. Ο Μπαρτζόκας έδωσε το σύνθημα για Final Four. Τι ισχύει με τα μαγικά χαρτάκια, τα εισιτήρια δηλαδή των φιλάθρων του Παναθηναϊκού που δεν θα πάνε να παρακολουθήσουν το Final Four. ΑΕΚ Άρης 87-81 στα άλλα και ΑΕΚ κράτησε Γκατσίνοβιτς. Συμφώνησε για νέο διατεσυμβόλαιο συνεργασίας με μείωση αποδοχών. Η Allwyn Arena φοράει τα καλά της για να αποθεώσει τους πρωταθλητές. Αποθέωση για Νίκολιτς στη Σερβία. Την άνοιξη δεν χάνει. Και ο συνδυασμός που βάζει την ένωση στους ισχυρούς της κλήρωσης για το Σεντόνι. Παναθηναϊκός, ολοταχώς για διαζύγιο. Παίρνει την τελική απόφαση ο Αλαφούζος για Μπενίτεφ και επόμενη μέρα με τον προβληματισμό να ξεχυλίζει. Οριστικά, χωρίς κόσμο το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ και πάει για αρνητικό ρεκόρ. Ο Ράφα δεν σκοράρουν ούτε με αίτηση οι πράσινοι. Ο Όφι ανανεώνει με εισαγγέλια. Τρεις πρώην ζητούν αποβολή από το πρωτάθλημα λόγω φιλών. Τα γνωστά έτσι που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές ομάδες. Τώρα δίπλα έχει κάτι για τον Άρη. Ναι, συνεχίζει με Γρηγορίου. Ο 53χρονος coach κέρδισε πόντους και την εμπιστοσύνη του Καρυπίδη. Θα ανανεώσει στον πάγκο του Άρη όπως έγραψε η Sport Day και σύντομα θα τρέξει ο σχεδιασμός. ΠΑΟΚ, παζάρι για Γιαννούλη. Θετικός ο διεθνής μπακ για επιστροφή στην Τούμπα. Η υπόθεση κολλάει στις απαιτήσεις της Augsburg που ήθελε 6 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο. Το κατόρθωμα του μύθου. Ο μικρός που μπήκε στο σημάδι γράφει ο τρονός του χωριού, τώρα για ποιο λέει δεν ξέρω, και Χανιά συμφωνία με Νιόπλια. Φως στο σπορ.
1: Πάμε στο φως στο σπορ, το οποίο γράφει παρό τέλος εποχής, πολλά τέλη για τον Παναθηναϊκό. Μια εποχή τελειώνει, τους βάλουμε αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή. Πλάνο χωρίς αταμάν στον Παναθηναϊκό μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Παγωμάρα στον κόσμο από την ομάδα. Αναμένονται αποφάσεις εν όψει και του πρωταθλήματος. Γιανακόπουλος, ξέρουμε να επιστρέφουμε από μεγάλες πίκρες. Ασχολίαστο, αδιαφόρησε ο Μπαρτζόκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Εμείς με τη Φενέρ θα παίξουμε, με αυτήν θα παίξουμε. Με τη Φενέρ θα παίζαμε, με αυτήν θα παίξουμε πάλι. Απάντησε ο Ερυθρόλευκος Κόουτς σε σχετική ερώτηση στη χθεσινή Media Day του Ολυμπιακού. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Αυτά είναι για τον κόσμο. Να κάνει πλάκα ο ένας τον άλλον, είπε χαρακτηριστικά. Η πίεση είναι δεδομένη. Για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα, πρόσθεσε. Φρένεται βέβαια ένα εισιτήριο. Προσθέθηκε χθες στη φανέλα του Ολυμπιακού το λογότυπο του Final Four της Αθήνας. Και
0: ο Ward εντωμεταξύ.
1: Ο Ward είναι αυτός.
0: Ναι, ο οποίος ήταν τραυματισμένος, οπότε φαίνεται ότι μάλλον ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Και
1: όχι, ήταν διαθέσιμος για φωτογράφηση. Η άλλη έκανα προπόνηση. Δεξί μπακ για αρχή. Μακάρι να ξεπέρασε τον τραυματισμό. Ο Ροντινέη πάει για βασικό στο ένα άκρο της άμυνας του καλοκαιριού. Ο Ολυμπιακός πάει για βασικό, συγγνώμη, στο ένα άκρο της άμυνας του, για το καλοκαίρι. Οριστική μετατόπιση του Ροντινέη μπροστά. Τι συμβαίνει με Κωστίνια, Τσάπρα και όχι μόνο. Αφήστε ρε το Ροντινέη πίσω να βάλει κανένα γκολ. Άμα πάει μπροστά, μπορεί να το χαλάσει. Με τα Ρέμι και με ΑΕΚ άρεσε ο Ιρανός στο ντέρμπι με το Παναθηναϊκό, ξεκάθαρο φαβορί και για τη Νέα Φιλαδέλφια. Το έξτρα κίνητρο για 15 μέρες παραπάνω ηρεμίας με τους Πειραιώτες, για τους Πειραιώτες, προπονήθηκε ο Ποντένσε, το παλεύει για ΑΕΚ, θεραπεία χθες ο ΕΣΕ και βλέπουμε. Αδιανόητο για τους ΦΟΡ, από πότε έχουν να σκοράρουν στο Καραϊσκάκι. Έξαλλη στο λιμάνι με τους ορισμούς του Λανουά για τα κυριακάτικα μάτς. Και πιο κάτω διαβάζουμε Γκάτσι έως το 2028. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ και θα συνεχίσει για ακόμη δύο σεζόν στα κιτρινόμαυρα με τις ευλογίες του Νίκολιτς. Ζήτημα ωρών οι υπογραφές. Επανεκκίνηση με Νιόμπλια, τα Χανιά στοχεύουν στην άμεση επιστροφή τους στη Β' Εθνική και συμφώνησαν με τον 61χρονο προπονητή, ο οποίος εργάστηκε για τελευταία φορά το 2003 στο Λεβαδιακό.
0: Πολλά χρόνια.
1: Μέχρι τότε, από εκεί και έπειτα, καθόταν, έτρωγε από τα έτοιμα. Το πρώτο βήμα, η ΑΕΚ κέρδισε δύσκολα στα Ανολιώσια με 87-81 τον Άρη στα play-off της Greek Basketball League. Επόμενη κόντρα των δύο ομάδων στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Χωρίς ατραξιόν, δίχως τον κορυφαίο Έλληνα κολυμπητή, τον Απόστολο Χρήστου, λόγω αθυσίας και προληπτικών εξετάσεων, θα διεξαχθεί το 95ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγορίας που αρχίζει σήμερα το πρωί στο ΆΚΑ. Την κολύμβηση, ο Απόστολος Χρήστου έκανε τον κορυφαίο χρόνο στον κόσμο στο αγώνισμά του πριν από μερικές μέρες. Λοιπόν, άνοδος, ο Απόλλων Καλαμαριάς διασφάλισε και μαθηματικά την επιστροφή στη Β' Εθνική έπειτα από δύο χρόνια. Δύο χρόνια το καημένο, με έχεις υποβιβασμένο. Τρίτο δεν θα αντέξω, λέω καλά να παίξω. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Όλο αυτό το ποιηματάκι ήταν μέχρι να αλλάξω εφημερίδα.
0: Ξέρω,
1: γέφυρα ήταν.
0: Έπρεπε να μου δώσεις το σύνθημα. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής είναι η επόμενη εφημερίδα. Το ΆΚΑ θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι. Δελίριο γράφει. Μοναδικές στιγμές θα ζήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Final Four. Πόσο κόσμο θα έχει ο θρύλος. Η μάχη για τα 3.500-4.000 εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι Παναθηναϊκοί. Οι τρόποι για ένα μαγικό χαρτάκι της τελευταίας στιγμής. Οι παγίδες και οι απάτες.
1: Θα έχει τέτοιες.
0: Θα έχει, ναι. Μπαρτζόκας, πέρυσι είχαμε 6 τραυματίες στο Final Four, τώρα είναι αλλιώς. Φουρνιέ, θέλουμε το πάθος σας στο ΟΑΚΑ και από πρόκληση σε πρόκληση ο Λανουά, νέο σκάνδαλο, δεν είναι ανέκδοτο, επίθεση Καραπαπά σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για τον μη ορισμό ελίτ διαιτητή στη Νέα Φιλαδέλφια και την επιλογή Γεωργιανού ρέφερη στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ. Τι θα σημαίνει για τον θρύλο η δεύτερη θέση. Πελάτης του Ρόντινε είναι ο Παναθηναϊκός από το 1-0 του Ρέαπτσιουκ στο 1-0 με το δικό του γκολ. Άρεσε ο Ταρέμι στον Μέντι, κέρδισε πόντους και εν όψη ΑΕΚ. Με αυτούς ο Ταρέμι δεν με κέρδισε πάθος.
1: Ναι, όντως, έχεις δίκιο θα πω.
0: Λοιπόν, αγωνία για ΕΣΕ και Ποντένσε. Αύριο κρίνεται η συμμετοχή τους στο ντέρμπι και γκουρού οι 4 λόγοι που βόλεψε το πράσινο καζό. Τέρμα πάνω ο Μαρινάκης, τι δήλωσε ο Σιλαϊδόπουλος. Α, τι δήλωσε ο Σιλαϊδόπουλος στην Πορτογαλία για τον Μαρινάκη. Mm-hmm. Η ώρα των σπόρων.
1: Πάμε στην αθλητική ώρα των σπόρων. Γκάτσι εδώ μέχρι το 28. Όλα τα δεδομένα για την περίπτωση του Περέιρα και διήμερο πάρτι, ανοιχτή ολόκληρη προπόνηση του Σαββάτου. Η Νέα Φιλαδέλφια στολίζεται ενώ προετοιμάζονται εντυπωσιακά πράγματα για μια ιστορική φιέστα κατάκτησης τίτλου η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Αντέδρασε και 1-0 τον Άρη, στο μπάσκετ η ΑΕΚ πιέστηκε αλλά πήρε την νίκη 87-81 με φόντο τα ημιτελικά. Sport Time.
0: Για να κλείσουμε τις εφημερίδες, δεν έχει μέτρο σπορ, έτσι. Λοιπόν, έχει εδώ τον Μπράντοβιτς. Και είναι ένα όνομα που ακούγεται για να πάρει την τεχνική ηγεσία του μπασχετικού Παναθηναϊκού. Λέει, η Αθήνα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Έτσι ναι, λοιπόν.
1: Πολύ καλό θα έλεγα.
0: Ναι, θα φανεί. Θα φανεί. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις μουσική και εδώ θα είμαστε σε λίγο και πάλι πίσω.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97.1. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Έχουμε στην παρέα μας το Παντρόν. Το Top Charm. Αύριο έχει εγγένεια στο Διδημότυχο, ε. Τη Fitka Rental. Τα σιδηρικά εργαλεία, αρδευτικά, κασαπιάν.
1: Και τον Μάσα Μπούκα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Πάμε να προχωρήσουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία και στο Μανώλη Κοτάκη δίπλα και στο λογότυπο που λέει ο αργός θάνατος της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν εννοεί της εφημερίδας, της Δημοκρατίας ως έννοια, της νέας, δεν έχει σημασία. Κραυγή αγωνίας πιο κάτω, ο επαρχιακός τύπος αντιμετωπίζει οικονομική ασφυξία, θεσμική εγκατάλειψη και αθέμητο ανταγωνισμό. Αναφορά κόκαλη στον υπουργό τύπου, λέει. Ο ΠΚΠ 2, πάρτι κακοδιαχείρισης με τα βιολογικά, τιμωρούνται πρώτα και κύρια η έντιμη παραγωγή βιολογικών που επένδυσαν, καταπέλτησε η Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Υπαλλήλων. Νομίζω ότι έχουν δίκιο, το είπαμε αυτό. Είναι ανάποδη η λογική που θα έπρεπε να επικρατεί, από αυτήν που θα έπρεπε να επικρατεί. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προς κύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές επεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Οι 5 κινήσεις που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να τους βάλει στη θέση τους, λέει. Σπουδαία εξέλιξη πιο κάτω, κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση νόμου για στήριξη της Συμμαχίας Ελλάδας και Προ-Ισραήλ και του IMEC. Η ΜΕΚ είναι διάδρομος, είναι αυτό, είναι αγωγός.
0: Έλατε.
1: Τι προστατεύουν οι γερουσιαστές, τι προτείνουν συγγνώμη οι γερουσιαστές Μπούκερ και Μακόρμικ. Σάββας Καλεντερίδης, προσψήφιση νόμος. Ο προσψήφιση νόμος, αυτό το θέμα που είδαμε δηλαδή, κόβει στη μέση του Αιγαίου και λαιλατεί την ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου. Ναι, αυτό το είδαμε ως χάρτη και ως προοπτική, ως επιδίωξη της Τουρκίας. Σημαίνει ότι ο νόμος θα το επιτύχει. Τώρα τι δεδομένα δημιουργεί. Καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στη Νότια Κρήτη. Επίσημη ανάρτηση στο ΕΞ, βαριά εκτεθειμένη Γεραπετρίτης και Πλεύρης. Mm-hmm. Ξάνθη, μαθήματα εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Καραμαλής στο Μητσοτάκη, βαρισήμαντη ομιλία του, παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Δεν ξέρω, θυμάσαι να πηγαίνουμε τόσο καλά στην εξωτερική πολιτική επί Καραμαλή?
0: Όχι, αλλά τότε όλα ήταν τέλεια. Όλα ήταν τέλεια, μετά ήρθε η καταιγίδα.
1: Εγώ από εξωτερική πολιτική...
0: Τότε έκανε την κουμπαριά με τον Καραμπού.
1: Αυτό το έλεγα, ότι αν οι κουμπαριές είναι εξωτερική πολιτική, οκ. Okay. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί, τι να πω. Δεν πήραν το μήνυμα, λέει πιο κάτω. Ασυναρτησίες Μαρινάκη για την επιστολή κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, προς τη Δημοκρατία.
0: Την εφημερίδα στη συγκεκριμένη.
1: Την εφημερίδα τώρα, ναι, εννοείται. Άρθρο καταπέλτης από τον Νίκο Νικολόπουλο. Mm-hmm. Και πάμε στον Ελεύθερο Τύπο που δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση, για να δούμε τι γράφει. Crash test τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια. Στο 37,6% μέσος όρος της διαφοράς για καινούρια και 25 ετίας. Από 21% έως 63% η ψαλίδα στις τιμές στην ίδια περιοχή. Και σημαντικός παράγοντας η ανακαίνιση για παλιά διαμερίσματα. Πόσο αντέχει, πόσο έχει ανεβεί, συγγνώμη, το κόστος και πού υπάρχουν ευκαιρίες, όλα αυτά στο έθετο ακίνητα του Ελεύθερου Τύπου που κυκλοφορεί. Λοιπόν, να πω δίπλα, ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Φρίντριχ Μέρτς. Ο δρόμος ήταν σκληρός, αξίζουν συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό που έχασε, έχασε τα πάντα, έχασε τα σπίτια του, την περιουσία του, το ΑΕΠ του, όλα.
1: Συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Εντάξει, τουλάχιστον πήραμε συγχαρητήρια.
1: Για το πόσο μη είμαστε.
0: Ναι. Ερωτηματικά για το κρατικό ενίκιο. του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη, ένα θέμα έτσι που το έφερε στην επιφάνεια ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και πιο κάτω ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης. Από δίπλα, μπλόκο στην Πέλα λόγω γραφειοκρατίας, ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια οι εργατικές κατοικίες στην Κρύα Βρύση. Επενδύσεις 24 δις ευρώ έως το 2030, προχωράει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4 δις ευρώ. Και σκύλος θεραπείας, ο Ντίλαν φροντίζει ασθενείς στο νοσοκομείο Μεταξά. Πάμε να δούμε και τα νέα.
1: Τα νέα φροντίζουν σαν τον Ντίλαν για την ενημέρωσή μας. Υπολογισμός συντάξεων, λέει, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά. Το πρόβλημα με την καταμέτρηση των ενσύμων. Γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο και τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα. Η ελλιπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου, πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Διαβάστε επίσης τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούζ, δεν ξέρω ποια πράγματα του Ιράν, πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του, πώς υποδέχτηκαν οι Κινέζοι επιχειρηματίες τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της tech τεχνολογίας. Παρέμβαση Καραμαλής υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρεσβευτή. Πολιτικό παρασκήνιο, το στοίχημα του Λεκανοπεδίου για το Πασόκ. Διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Η Λιούπολη έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Τα κορίτσια που αποφάσισαν να αυτοκτονήσουν και πέσαν από τον έκτο όροφο. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη με τα φώτα του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ. Το ένθετο το νέα μεταχειρισμένα γιοταχή. Ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Το βλέπαμε και χθες κάπου αυτό νομίζω. Μετά τους Μετάλλικα άλλες 4 μεγάλες συναυλίες στο ΆΚΑ.
0: Αυτά ήταν τα νέα. Τώρα ακολουθεί η εφημερίδα Μακελιό. Δεν ξέρω αν τα έμαθες. Ο εκδότης της εφημερίδας, ο Στέφανος Χίος, τέλος πάντων, ο φερόμενος ως εκδότης,
1: ναι, ωραία,
0: καταδικάστηκε 25 χρόνια για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Εντάξει, έχουμε και εδώ αυτοαποκαλούμενους δημοσιογράφους που αντιμετωπίζουν αυτό το αδίκημα και σήμερα κιόλας δικάζονται. Για να δούμε.
1: Πάντως στα πλαίσια αυτού που λέμε ελευθερία του τύπου,
0: ναι,
1: ορισμένες φορές και οι δημοσιογράφοι ξεπερνούν τα εσκαμμένα. Κάποιοι, ναι, ισχυρισμοί του Χίου, αν δεν υπάρχουν στοιχεία, της εφημερίδας τέλος πάντων,
0: ναι,
1: εφόσον είναι αυτός από πίσω, okay, των αρθρογράφων να πούμε αυτή της εφημερίδας που θα διαβάσουμε,
0: ναι,
1: είναι τόσο υπερβολική που, και τόσο θρασής που θα πρέπει να στηρίζονται με αδιάσυστα στοιχεία αποδεικτικά για να τα γράψει κανείς. Δεν είναι δηλαδή σατυρική εφημερίδα να πει κάνω πλάκα.
0: Μα αυτό ισχυρίζεται
1: ότι, είναι σε,
0: ότι, ναι, το κάνει στα πλαίσια της σάτυρας. Λοιπόν, πρόσφατα στο Δημότικο είχε γίνει μια ημερίδα, αν θυμάσαι, για τα fake news,
1: ναι.
0: Και ήταν εκεί και ο ιδρυτής των Ελληνικά Χώαξης, ο Θοδωρής ο Δανιηλίδης. Είχαμε έτσι μια κουβέντα που λένε off the record, εκτός πάνελ. Και έλεγε έχουμε πάει το Χίο τόσες φορές στα δικαστήρια. Και τη μία εμφανίζει την υπέργυρη μητέρα του 95 χρονών ως ιδιοκτήτρια και εκδότρια της εφημερίδας, η οποία λέει, ξέρω εγώ, δεν έχει καμία σχέση ο γιος μου με την εφημερίδα. τον άλλη κάποιον άλλον. Τώρα είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Στέφανου Χίου η εφημερίδα Μακελιό. Έβγαλε η Μπακογιάννη μια ανακοίνωση. Λέει: σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο ποινικό δικαστήριο σε 25 μήνες φυλακή με αναστολή.
1: Μήνες.
0: Μήνες.
1: Γιατί αρχικά είπες χρόνια.
0: Χρόνια είπα.
1: Ναι, συγγνώμη. Αυτό είναι κακούργημα. Είναι
0: λοιπόν, σε 25 μήνες φυλακή με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ για κατεξακολούθηση και κατασυρωή, δυσφήμιση δια του τύπου, καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού. Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας, λένε σε κοινή ανακοίνωση τους Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη. Το σημαντικότερο είναι ότι το δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το Μακελιό είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις. Λοιπόν, και η απόφαση ας γίνει αφορμή για να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια, υπάρχει αξιοπρέπεια, υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Καλό είναι και τα κόμματα να μην τη χρησιμοποιούν ως τέτοια,
0: έτσι,
1: τη δημοσιογραφία.
0: Έτσι, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, εφόσον το έχεις υπόψη σου. Αφού ο κύριος Χίος δεν φέρεται ότι σχετίζεται με το Μακελιό, εμφανίζεται να κάνει κάποια άλλη δουλειά, πώς βιοπορίζει, τι είναι, εισοδηματίας, τι είναι?
0: Δεν γνωρίζω, μπορεί. Να, δεν μπορούσε, ξέρω εγώ. Τώρα από πού προκύπτουν τα εισοδήματα, άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Η μαμά έχει κεφάλαιο.
0: Έχει μια εφημερίδα, λέει. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, αλλά πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Μακελιό σήμερα, έτσι να έχουμε μια πλήρη εικόνα, να βλέπουμε και την αντίθετη πλευρά, έτσι καλό είναι για να έχουμε και μια σφαιρική άποψη. Λοιπόν, διπλό σοκ, πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Χρυσοχοίδη όλα καλά, 80 γύφτη ξυλοκόπησαν και δάγκωσαν αστυνομικούς στο Ζεφύρι.
1: Αυτό πάλι.
0: Του δάγκωσαν.
1: Ναι, τους επιτέθηκαν, λέει, δαγκώνοντάς τους.
0: Μασονία και εκκλησία, γράφει ο Σωτήρης Τζούμας. Πιο κάτω, ξεφτυλίστηκε εντελώς ο άπλιστος και ανίκανος Ανδρουλάκης. Τσίμπησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ νοικιάζοντας ακίνητο στο δημόσιο τα χρόνια του μνημονίου. Με τη γίδα στην πλάτη ο Γιδοβοσκός.
1: Εάν ο Γιδοβοσκός με τι να πιαστεί, δηλαδή με τον Τάτσον στην πλάτη.
0: Χορηγή του, λέει, ο Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Όλοι τους ανήθικοι και ψεύτες. Σας συγχαθήκαμε.
1: Πρόσεξε τώρα να δεις, αυτό είναι μια πολύ έμεση επίθεση
0: στο απέναντι, πολιτικό σύστημα.
1: Απέναντι στη μορφή του Ιησού. Έχεις δει όλες τις εικονογραφίσεις που είναι με ένα πρόβατο στην πλάτη ο Ιησού.
0: Ναι, δεν είναι γίδα.
1: Έτσι σημασία, δηλαδή τι έχουμε, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, δύο κριτήρια. Εκδεξιών τα αρνία. Έτσι, το αρνίον εκδεξιών. Και εξεβονίμων το ερήφιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Sky, φωνικό survivor. Στενές επαφές τρίτου τύπου Αλαφούζου Τούρκου, παραγωγού, προπαγανδιστή του Ερντογάν. Ναι. Παρακάτω, πόσο μορφωμένος πρόεδρος της Κίνας έστειλε αδιάβαστο τον Τραμπ με την παγίδα του Θουκυδίδη. Λάτσιδες, υπερκέρδη στο τρίμηνο του πολέμου με τον λαό να απεθαίρει στα βενζινάδικα. Εντάξει. Και εκτέλεση των 118 την Κυριακή στη Σπάρτη τιμήθηκε ο ήρωας γιατρός Καρβούνης ή το ΕΑΜ Ελλάς. Μελαντέ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πώς θα μπορούσε να διαβάσει αυτό στην Κίνα, έτσι? Trap, trap for Trump.
0: Trap for Trump. Ναι. Στην Κίνα έτσι ακριβώς το διαβάζεις.
1: Έτσι ακριβώς. Στα Κινέζικα το είπα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η σκέψη του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι και στην Ελλάδα. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Τώρα, τώρα οι Ελληνάρες βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν το αίμα τους πίσω.
0: Καλά.
1: Όλα τα είπαμε εδώ στην Ελλάδα, όλα τα κάναμε. Απλά ξεχάσαμε να τα εφαρμόσουμε. 5 μέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του. Και άλλες 20... και άλλες 20 είναι στο Μεγαλέξανδρο, ξέρω εγώ, ναι. Και μερικές στο Σοκράτη, και εντάξει, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη προς G2 στη θέση των G20. Μάλιστα. Το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη λέει ο αργός θάνατος της δημοκρατίας. Βέβαια, G2 δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί καλά λέμε ότι είναι δύο υπερδυνάμεις πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια Ρωσία που είναι και τεράστια, που είναι και πυρηνική δύναμη και όλα τα σχετικά. Δηλαδή δεν μπορεί να την αφήνουν και να μιλάμε για δύο πόλους και τα λοιπά. Τρίπολο πείτε. Και έρχεται και τέταρτη η Ινδία. Ιστορική ομιλία Χριστοδουλίδη στη Βουλή των Ελλήνων. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες αλλά και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Αυτό ετώνησε ο πρόεδρος της Κύπρου, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ιδιαίτερο συγκινησιακό κλίμα, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής. Ξεκινώντας την ομιλία του, ανεφέρθη στους ιστορικούς δεσμούς Κύπρου και Ελλάδος, αποτείοντας φόρο τιμής στους Έλληνες και Κύπριους που θυσιάστηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974, προσθέτοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το 37% της επικρατείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το άρθρο του Μανώλη, ο αργός θάνατος της δημοκρατίας, φιλοξενείται και σε αυτή την εφημερίδα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, λέει, υπέρ της μίας Κίνας ο Κώστας Καραμαλής. Επιτέλους μια βαρύνουσα σημασίας τοποθέτηση και δήλωση. Η Μίζα είναι το άρθρο του Γιώργου Στεφανάκη. Στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου η παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού μπλέχτηκε στα δίχτυα μηχανότρατα. Το είδες αυτό?
0: Ναι.
1: Είχε φάσει αυτό, αλλά εντάξει τώρα πόσο. Δεν μπορούν τα δίχτυα της μηχανότρατας να κρατήσουν ένα υποβρύχιο.
0: Ναι, αλλά αν κάποτε στα βράχια του.
1: Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει, αλλά άμα είσαι γοργόνα. Τη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου λέει: υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τους νέους μας και ο πατριωτισμός της ευθύνης είναι το άρθρο του Γεώργιου Βλάχου. Με αυτά έκλεισε τούτη η εφημερίδα.
0: Okay. Λοιπόν, πλησιάζει 8. Να μην πάμε στην επόμενη, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι, επιστρέφουμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗ κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗ κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
4: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης που ετοιμάζεται να σας πει καλημέρες.
3: Ναι, έτσι ετοιμάζομαι. Για να δω.
4: Για να δεις.
3: Όντως ετοιμαζόμουν. Καλημέρα στην Τζοάν, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα και στην Ελένη. Είναι ζωντανά η εκπομπή μας στο Facebook και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Φυσικά και ότι άλλο διαπιστώνετε εκεί έξω που νομίζετε, που κρίνετε ότι αξίζει να αναφερθεί.
4: Και πάμε στις προτάσεις μας.
3: Α, ναι, βέβαια.
4: Αν ας πούμε πεινάτε ή όταν πεινάτε, έχετε μία λύση. Μάσα

0: μπουκα.
1: Ναι, αν πεινάτε τώρα λίγο δύσκολο, ναι, αλλά δεν... βάλτε το στο πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει λόγος να πεινάσετε τέτοια ώρα για γκριλ και σουβλάκι και όλα αυτά που προσφέρει το Μάσα Μπουκα από το μεσημέρι και μετά στην πλατεία Δασίου. Στο κέντρο της πόλης και για παραγγελίες στο 25520-21245. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, ξέρετε, είτε πρόκειται για βράδυ είτε πρόκειται για μεσημέρι, μπορείτε να καθίσετε και στο πολύ όμορφο διαμορφωμένο χώρο εκεί μπροστά, με την ωραία, θα λέγαμε, πλατεία μας. Έχει μια διαφορετικότητα η πλατεία μας, να τη βλέπετε εκεί, να τη θαυμάζετε κτλ. Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης που πολύ. Ο Κασαπιάν ο Βάνης. Κασαπιάν ο Βανές, λοιπόν. Τρίτη γενιά επαγγελματιών, διαδοχική, και πάμε για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, σε ένα κατάστημα που είναι εδώ στην πόλη από το 1924. Και όπως με απείλησε.
1: Ποιος?
0: Ο Βάνης.
1: Τι σου είπα?
0: Θα στείλω, λέει, προσφορές από τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, άμα είναι για καλό. Είναι για καλό,
0: είναι καλό.
1: Να
0: ενημερώνουμε
1: τους ακροατές.
0: Έτσι να με απειλείτε όλοι, λέω. Φίτκα Ρένταλ.
1: Φίτκα Ρένταλ. Βέβαια, για ενοικίαση αυτοκινήτου εδώ στην Ορεστιάδα. Του παίρνετε από εδώ και πάτε όπου θέλετε.
0: Αρκεί να το γυρίσετε.
1: Ναι, ναι, ευνοείται. Αλλά και για την επισκευή του οχήματός σας. Εκεί, στον ίδιο χώρο, Φιτκα Ρένταλ. Δώσε μας διεύθυνση και τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγούδια Μάτι γωνία, και τις πληροφορίες μπορείτε να τις πάρτε είτε για το συνεργείο είτε για την ενοικίαση στο 25520-28525. Και πάμε μια βόλτα στο Παντρόν.
1: Να πάμε.
0: Άι.
1: Αλλά άμα πάμε δεν θα φύγουμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί το θέμα είναι εκεί.
0: Κολλάς.
1: Με την καλή έννοια, έτσι. Γιατί δεν θα βρείτε πιο νόστιμο καφέ, δεν θα βρείτε πιο γευστικά κοκτέιλς. Μπραντς, για να ξεκινήσετε τη μέρα σας γεμάτη. Αλλά και τα υπόλοιπα πιάτα κατά τη διάρκεια της ημέρας που μπορούν να συνοδεύσουν τα οροφήματα και τα ποτά σας.
0: Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, θα πρέπει να μακρυνθούμε και από το Παντρόν, γιατί έχουμε πάμε στο Δημότυχο.
1: Τι θα κάνουμε στο Δημότυχο?
0: Θα παρακολουθήσουμε εγκαίνια.
1: Α, αύριο λες, για αύριο. Ναι. Εντάξει, για αύριο, ναι, μπορούμε. Μπορούμε να πάμε, στα εγκαίνια του Top Charm, του Κέντρου Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, που διευρύνεται γεωγραφικά, διευρύνεται στην πόλη του Δημοτήχου. Και έτσι λοιπόν από αύριο μετά τις 6 το απόγευμα θα έχετε τη δυνατότητα οι κάτοικοι του Δημοτήχου να απολαύσετε τις υπηρεσίες του Top Charm. Προς το παρόν, όσοι μας ακούτε από Ορεστιάδα, τηλεφωνείτε στο 25520-25331, κλείνετε τα ραντεβού σας, παίρνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επιχείρηση και πορεύεστε σχετικώς.
0: Είναι η τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα που μόνο η Ορεστιάδα έχει Top Charm.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι καλό. Ναι. Πάμε και στην εφημερίδα Εσπρέσο, στο πρώτο σελίδο.
1: Να πω καλημέρα τον Γιώργο.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Και τη Θεοδώρα που λέει καλημέρα όλη μέρα και χρόνια πολλά στη Θράκη μας. Στα πλαίσια του εορτασμού.
0: Λοιπόν, ναι. Φτάσαμε στο Δημότυχο?
1: Όχι, έχουμε ακόμα.
0: Ποια μέρα είχαμε φτάσει?
1: Λοιπόν,
0: όχι, βρε ο πρόεδρος.
1: Ποιος? Α, 17.
0: Και τα άλογα που...
1: Την Κυριακή 17.
0: 17 ήταν. Ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα στην εφημερίδα.
0: Πάμε πάνω στην Εσπρέσο να δούμε το Θάνο Τζανί. Η βαθιά μου πίστη στο Θεό πυροδοτεί όλη την ύπαρξή μου, λέει ο ταλαντούχος τραγουδιστής. Μιλάει για τις αξίες της ζωής του, τον πλανήτη διασκέδαση και τα θέλω του. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι η ναή της διασκέδασης, γι' αυτό το συνδέει έτσι τα κέντρα που τραγουδά. Είναι η ναή της διασκέδασης, οπότε καταλαβαίνεις. Τα μωρά της τεχνητής νοημοσύνης, τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητας του Κολούμπια. Ρίχτερ στην ιατρική κοινότητα, που η ρομποτική γονιμοποίηση έκανε το θαύμα της εκεί, στο κέντρο γονιμότητας του Κολούμπια. Δεν ξέρω τι ακριβώς κατάφερε, γιατί δεν το βλέπω πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχει ένα μωρό στο μέγεθος παλάμης ενός ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Τώρα φυσικά... Ναι,
1: μωρό τσέπης.
0: Προφανώς, μωρό μπρελόκ. Προφανώς που δεν είναι και πραγματικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλωστε με την επιστήμη δεν τα πάει καλά η εφημερίδα. Λοιπόν, ώρα 0 για τη μαθήτρια που έπεσε από τον έκτο όροφο. 20 γιατροί προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή. Μετά πέθανε, ναι, η κοπέλα. Λοιπόν, ο εμμύρης της Λαμίας παραδίπλα με ατραξιόν χρυσό μερσεντικό από το Ντουμπάι. Μάλιστα, ναι, μια Mercedes βλέπω εδώ αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο εμμύρης. Και ο Elon Musk πυροβολεί τη Walk Odyssey του Hollywood, προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα, λέει, και το όνειρο του ωκεανού αξίας 14.775.000 ευρώ πουλήθηκε το μεγαλύτερο μπλε πράσινο διαμάντι του κόσμου.
1: Αυτό το αυτοκίνητο πάντως κυκλοφορεί στη Λαμία. Ένας τύπος εκεί πέρα, ο Ανδρέας Δίπλας, λέει, το μετέτρεψε, αφιερώνοντας σχεδόν 2 χρόνια δουλειάς. Αυτό είναι το story.
0: Κάνοντας το τι όμως?
1: Το έχει γεμίσει διαμαντάκια, χρυσά, τότε, το έχει κάνει λαμέ που λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αχ, γούστα.
0: Και ένα αποκλειστικό. Ο Καΐλας, λέει, ξαναβρήκε το κασελάκι του μικρού Λουστράκου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει το Βασίλη Καΐλα σήμερα, ναι, με την παλιά του εικόνα. Φυσικά τεχνητή νοημοσύνη. Αποκλείται, συναντήθηκαν οι δυο τους.
1: Ναι, λίγο δύσκολο. Ωραία. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε να δούμε τη γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στο σημερινό της φίλο, λοιπόν, οι κόφτες των πανελλαδικών, γράφει ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων, πόση δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής εισακτέων. Μάλιστα. Πιο κάτω, Άης Αγίου Δημητρίου, τέλος εποχής για τη λιγνητική μονάδα. Okay. Και στη δεξιά στήλη, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλοι απόντες, οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, ο Σι δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Ελεκτικό συνέδριο, μπλόκο σε νέα γραμμή του ΟΣΕ στην Καβάλα. Ναι. Ο ρημαγδός προσφυγών και μια τεχνική έκθεση thriller που μας γυρίζει στα Τέμπη. Μάλιστα. Για να δούμε, θα δει ποτέ Καβάλα τρένο. Ο ΠΚΠ, γεωπόνη, στα πρόθυρα έκρηξης παραμένουν απλήρωτοι όσο παραμένουν απλήρωτοι και οι αγρότες. Έτσι είναι αυτό, αλυσίδωτη αντίδραση είναι. Και έτσι εμείς μια αγροτική κοινωνία όπως η δική μας το βιώνουμε και το αντιλαμβανόμαστε
0: καθημερινά.
1: Εγκλωβισμένη στο κλειδί, απεργία πείνας με αποδέκτη τον Θάνο Πλεύρη. Να δούμε τι γράφει η Καθημερινή.
0: Πάμε λοιπόν στην Καθημερινή. Οπλιστείτε με λίγη υπομονή για προανακριτική. Διαβάζουμε πάνω-πάνω στις 21 Μαΐου οι αποφάσεις. Κωνσταντίνο και Ελένη. Τζίμι Γουέλς στην Καθημερινή. Τα μικρά και μεγάλα μυστικά της Wikipedia. Και Μελίνα Τραβλού. Η ελληνική ναυτιλία στοχοποιείται αδίκως. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Η επίσημη η τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Για καλοκαίρι εντάσσεων στο Αιγαίο ετοιμάζεται η Αθήνα, καθώς μετά τις διαρροές των τελευταίων ημερών, με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, η Άγκυρα προαναγγέλει την κατάθεση νομοσχεδίου που θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Η Ελλάδα έχει τρόπους να απαντήσει, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι τα μονομερή μέτρα αυτού του είδους δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Για αναθεωρητικές βλέψεις που εγείρονται επί ανύπαρκτων δικαιωμάτων, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εδώ υπάρχει φωτογραφία, Ντόναλντ Τραμπ, χειροκροτεί όλους όσους τον υποδέχονται, έχοντας στο πλευρό του τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στη μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο. Οι διμερείς σχέσεις, το εμπόριο και η Ταϊβάν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών. Η Κούβα εντωμεταξύ ξέμεινε από καύσιμα και όχι από δική της προσπάθεια. Στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Κούβα, καθώς λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έχουν εξαντληθεί, ενώ πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αβάνα, είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως και 22 ώρες την ημέρα. Το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια. Τα νέα μέτρα ασφάλειας έφεραν ουρές στα δικαστήρια και έχει μια φωτογραφία που απεικονίζεται πολλοί κόσμος να περιμένει απ' έξω. Διχασμένοι είναι οι πολίτες που περιμένουν στην ουρά, στην πύλη της εισόδου του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να περάσουν τον απαιτούμενο έλεγχο. Για κάποιους το μέτρο ήταν απαραίτητο μετά το περιστατικό με τον 89χρονο που εισήλθε στο Ειρηνοδικείο με καραμπίνα και ο κόσμος, ακόμη και αν εκνευρίζεται από τις ουρές, πρέπει να μάθει να πειθαρχεί. Για άλλους όμως η τωρινή κατάσταση είναι ταλαιπωρία. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε. Πιο κάτω υπάρχει το σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα. Τρίτος πόλος ή παρατηρητής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναρωτιέται. Και πάμε να δούμε από τη δεξιά στήλη. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Α, το ξεφτυλίσαμε εντελώς. Καλούν ηλικιωμένους στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού, τους απειλούν και μετά υποδίονται ότι είναι από την ασφάλεια και ζητούν πληροφορίες. Πρόκειται για μια ακόμη τεχνική εξαπάτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιτίδη γνωρίζουν ότι καλώντας σε σταθερό τηλέφωνο πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με άτομο μεγάλης ηλικίας. Πολλές συμμορίες βρίσκουν στο σκοτεινό διαδίκτυο λίστας με τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν υποκλαπεί έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία, τράπεζες κτλ. Προκειμένου να αποστείλουν μηνύματα παγίδες. Από φορολογικά έσοδα πιο κάτω, το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές εργαζομένων. Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους κάθε μήνα χρηματοδοτούνται κατά 57% από τις εισφορές των σημερινών εργαζόμενων και κατά 43% από τα φορολογικά έσοδα του κράτους, καθώς το σύστημα παραμένει εμπολής αναδιανεμητικό. Πάμε από την... Α, έχει κι άλλο εδώ κάτω-κάτω. Ένα κόμικ για τον πρίγκιπα, λέει, τη ζωή, το έργο και τον πρόωρο θάνατο του πρίγκιπα του ελληνικού ροκ. Αφηγείται το κόμικ Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη. Το σενάριο του Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου βασίστηκε σε έρευνα και συνεντεύξεις με ανθρώπους που γνώρισαν το μουσικό, ενώ το σχέδιο του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλιστικό και στο ονειρικό στοιχείο. Να πάμε τώρα από την αριστερή πλευρά της εφημερίδας. Παιδιά παγιδευμένα σε οθόνες. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Το παρκάρισμα, λέει, των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέληψης, αναφέρουν οι ειδικοί στην Καθημερινή, σχολιάζοντας τις μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Όπως σημειώνουν, η συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε κανόνες και απαγορεύσεις. Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι να μπορέσουν οι γονείς να χτίσουν έναν τρόπο ζωής όπου οι οθόνες να έχουν μια θέση, αλλά όχι την κυριαρχή. Μεγάλο στοίχημα αυτό και όχι εύκολο επιτεύξιμο. Mm-hmm. Γιατί το να πάρεις ένα κινητό από το παιδί να το ξεκολλήσεις από την εικόνα πρέπει να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν κρίνω από τα νύψια μου. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωσης στη Νέα Δημοκρατία. Με στόχο να αναδειχθεί η ενότητα του κυβερνώντος κόμματος, αρχίζουν σήμερα την ομιλία του, με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικοί μιλούν στην Καθημερινή. Πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Αυξημένα επίπεδα παρουσίας κατσαρίδων αναμένεται να παρουσιάσει η φετινή χρονιά εξαιτίας συχνών βροχοπτώσεων. Δύο εντομολόγοι εξηγούν πώς θα καταφέρουμε να τις κρατήσουμε μακριά μας. Αχ, Τερέζα. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Πιο κάτω είναι τα άνω λιώσια. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από περίπου 80 Ρωμά στα άνω λιώσια έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Η παραγωγικότητα να εργαζόμενους στην Ελλάδα είναι μόλις το 54% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες εργάζονται πολύ. Γιατί η χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχουν τόσο επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία, λέει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Μάλιστα, μια πιο σωστή προσέγγιση αυτή, γιατί όντως οι ώρες παραμονής στη δουλειά των Ελλήνων, η φαινομενική εργασία τέλος πάντων, είναι περισσότερες από των Ευρωπαίων. Τώρα, τι παραγωγή επιτυγχάνεται, όλα είναι οι αριθμοί. Κώστας Καραμαλής, στη σημασία της σχέσης μεταξύ Αθήνας και Πεκίνου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την προσφώνησή του σε δείπνο προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανκ Τσιού.
1: Ναι.
0: Στις 21 Μαΐου το κόμμα Καριστιανού, λέει στη Λιθεωρή ο Γιάννη.
1: Ναι, ανέβασε λέει ένα βίντεο με AI να απελευθερώνει ένα περιστέρι στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Λοιπόν, Ηλιούπολη, τραγικός επιλογός γράφηκε χθες την υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη 16χρονη μαθήτρια υπέκυψε στα τραύματά της. Και πάμε στο κύριο άρθρο, το οποίο τυπλοφορείται καθήκον ασφαλείας. Η αυστηρή φύλαξη χώρων, ευαίσθητο για τη λειτουργία της δημοκρατικής πολιτείας, όπως είναι τα δικαστήρια, δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί θέμα συζήτησης. Η χήμα πρόσβαση μπορεί να έχει ολέθριες παρενέργειες, όπως φάνηκε πρόσφατα. Οι κανόνες εγγυώνται την ασφάλεια για όλους, γι' αυτό και όλοι οφείλουν να προσαρμοστούν.
1: Να πάμε λοιπόν να δούμε τι γράφει η επόμενη εφημερίδα. Αυτή είναι η Κόντρα. Τι λέει, ηθικά έκθετος ο Ανδρουλάκης, οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο.
0: Και πού θα πάει να στεγαστεί εκείνο.
1: Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο ευρώ από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Μείζον πολιτικό ζήτημα έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τη σύμβαση που διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με το κτηματολόγιο για ενοικίες ενός κτηρίου από το οποίο έχει εισπράξει μέχρι τώρα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν τα άκλεψε, σε νίκη
0: πήρε μέρος σε ένα διαγωνισμό.
1: Δεν ξέρω αν ήταν διαγωνισμός.
0: Έτσι είπαν από το Πασόκ, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν έχω στοιχεία, αλλά λέω την ανακοίνωση που άκουσα χθες.
1: Εντάξει, αν έγινε και μέσω αυτής της διαδικασίας.
0: Πήρε μέρος σε ένα διαγωνισμό ως ιδιοκτήτης και νίκησε. Πέρα πάντων ήταν η καλύτερη προσφορά. Τώρα από εκεί και πέρα το ηθικό ζήτημα μπορεί κανείς να το. Να το συζητήσει. Όσον ό,τι αφορά όμως το εκατομμύριο στο Βέλγιο, λένε ότι είναι κάτι το οποίο το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ήταν κρυφό, το ξεχνούσε. Συνέβη, απλώς συνέπεσε τώρα.
1: Ναι, το έχω ακούσει κι εγώ. Λοιπόν, παρακάτω. Συναγερμός στις αρχές. Ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδιας σε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον drone καμικάζε στη Λευκάδα. Δεν ξέρω αν θα τις πάρουμε. Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών με ένα αγκάθι. Και χάος τα Λιώσια, δύο τραυματίες αστυνομικοί έπειτα από μαζική επίθεση Ρωμά. Αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά ενίκια. Ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες στην Κρυσάρα της ΑΔΕ. Στην Κρυσάρα.
0: Κόσκινο είναι η Κρυσάρα, ναι, αλλά ναι. Δεν ξεχνάει μόνο ο Ανδρουλάκης σε αυτή τη χώρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μπαίνουν χιλιάδες.
0: Γιατί είναι πρωτοσέλιδο ο Ανδρουλάκης και δεν είναι και η πόλη.
1: Γιατί είναι χιλιάδες.
0: Χιλιάδες πρωτοσέλιδα. Ναι.
1: Χιλιάδες υποθέσεις φορολογουμένων παρελθόντων ετών που αφορούν αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά, ενίκια και αποκλήσεις τραπεζικών καταθέσεων. Αυτό συνεπάγεται πρόσθετη φόρη και πρόστιμα που θα κοινοποιηθούν έως το τέλος του έτους.
0: Άντε, όρεξη να έχετε να πληρώνετε. Πάμε στη Star Press. Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Προλαβαίνουμε, πάμε για διάγνωση. Ποια είναι η καυτή εκπρόσωπος της Κύπρου. Αντιγόνη Μπάξτον από το Love Island στη Eurovision. Και η φωτογραφία προφανώς δεν είναι από την τελευταία της επίσκεψη στο ναό του Αγίου Τάδε. Ναι. Κατεβαίνει σε μια πισίνα η κοπέλα και με το μαγιό. Φυσικά δεν θα πήγαινε με το παλτό.
1: Σκάφος είναι, σκάφος είναι. Σκάφος κατεβαίνει.
0: Σκάφος, όπως και να έχει το θέμα. Ναι. Πάλι έχει σχέση με το υγρό στοιχείο. Λέω και πάλι δεν πήγε σε εκκλησία, δεν είναι κανένα μακρύ φόρεμα. Λογικό είναι να κατεβαίνει με το μαγιό από εκεί. Πάρτε εκατομμυρίων, ο εραστής διοικήτριας οργανισμού και ο διευθυντής κυβερνητικού στελέχους, λέει.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με το μεγάλο έπαθλο των 250.000 ευρώ, Survivor τέλος μετά τον ακροτηριασμό, πόση παραγωγή πάει να εξαφανίσει και το τελικό ποσό.
1: Θα το δώσουν στο.
0: Ποσό.
1: Μαμούθ.
0: Αυτό. Ναι. Λοιπόν. Πρώτο, σε ποιο θα το δώσουν, για αποκατάσταση του νεαρού? Λέγεται πως όχι, τώρα ξέρω εγώ. Ακούν διάφορες φήμες, ακούμε, διαβάζουμε. Το λογικό αυτό ήταν πάντως. Θα ήταν μια αποζημίωση. Είπα, πρωτοφανής για τα τηλεοπτικά δεδομένα εκφράσεις του Λιάγκα για το Λάκη Λαζόπουλο. Ξεφτυλισμένος υπηρέτης ο Λαζόπουλος. Σκληρή απάντηση του παρουσιαστή στην απρόκλητη επίθεση του πρώην θεατρικού ηθοποιού. Πόσοι Καριστιανού και τα Τέμπη έφεραν τη μεγάλη έκρηξη.
1: Να.
0: Δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Αυτό δεν το παρακολούθησα. Ξέρεις εσύ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι να σου πω.
0: Άλλη φορά. Παντρεύει το γιο του ο Σφακιανάκης. Με γάμο ξορκίζει τους θανάτους. Γαμπρός το ένα από τα δίδυμα παιδιά του. Πρίστηκε το πρόσωπο της Σκορδά. Ξαφνικό εμπόδιο για το γάμο της. Σοβαρό πρόβλημα καθυστερεί το μυστήριο. Και είναι μυστήριο αυτό το πρόβλημα. Ναι. Πριν πάμε στο άλλο μυστήριο. Στη δημοσιότητα τα μηνύματα της Μυρτός. Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Τι έστειλε η αδικοχαμένη στη μητέρα της. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που πέφτουν όλο και πιο πίσω. Ξεχνιόνται με μια, δύο μέρες, τρεις, πέντε, μέγα θαύμα τρεις μέρες.
1: Έτσι. Πάμε διαφημίσεις, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

την περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1.

0: Προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημερίζουμε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαστε στα FM στους 97.1 στο Βόρειο και Κεντρικό Εύρο. Στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Από εκεί μας ακούει ο Μπάμπης. Καλημέρα.
1: Από την υπόλοιπη Θράκη.
0: Από τους 95.3 βρε. Καλημέρα στο Γιώργο. Λοιπόν, συνεχίζεται η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Ομό. Για να δούμε τι λέει το σημερινό πρόγραμμα. Α, χαλαρά θα το πάει σήμερα. Μετά τις 10 θα ξεκινήσει. Έχθες σκέψη τώρα από τα ξημέρωτα να σηκωθείς, να πας στην Ελευσίνα, να πάρεις από εκεί το αεροπλάνο, να έρθεις στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα λίγο πιο χαλαρά. Θα πάει στο Δέλτα του Εύρου. Εκεί στο ενίσιο Δέλτα. 10:30 με 12 αυτό. Μετά θα επιστρέψει στην Αλεξανδρούπολη. Θα πραγματοποιήσει κάποιο γεύμα ιδιωτικής φύσεως. Και στις 6 θα κηρύξει τις εργασίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσάνων. Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Είναι πιο χαλαρή μέρα.
0: Τώρα εμείς εδώ συνεχίζουμε την περιπολία μας.
1: Συνεχίζουμε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα. Πάντα παρέα με το Παντρόν, με το Top Charm, με το Μάσα Μπούκα, με τα χρώματα σιδηρικά του Κασαπιάνου Βανές και του Fit Car Rental για τις συνοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο της. Πάμε στο ριζοσπάστη, ο οποίος γράφει: συνάντηση Τραμπ Σι στο Πεκίνο. Σε πρώτο πλάνο οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, το εμπόριο και τα στενά από το Ορμούζ έως στην Ταϊβάν. Πολλά στενά. Μεγάλα στενά. Η άνοδος της Κίνας δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας. Θα κάνουμε ό,τι είναι σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος πιο δίπλα, να δώσει τώρα απαντήσεις στην κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα, μα και εκείνη τις περιμένει από την Ουκρανία. Κατεπήγουσα ερώτηση από την, και στην Κομισιόν από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΑΕΔΕ, κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή, κινητοποιήσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, κορύφωση την Κυριακή με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης που θα καταλήξει στο Σύνταγμα και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία. Την ίδια μέρα η παγκρίτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας με τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων και φορέων του νησιού. Φοιτητικές εκλογές 2026. Οι φοιτητές πήραν θέση με πανσπουδαστική πρώτη ξανά. Πρωτιές σε 13 πανεπιστημιακά ιδρύματα και 120 συλλόγους. Πανελλαδικά η πανσπουδαστική απέσπασε το 31,73% και 14.951 ψήφους, αφήνοντας ξανά τη ΔΑΠ στη δεύτερη θέση με 25,34% σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής.
0: Ακριβώς.
1: Το αναλύσαμε χθες, είδαμε και τις δύο πλευρές τι αποτελέσματα δίναν και φυσικά θαυμάσαμε και εμείς το μεγαλείο της ελπίδας των νέων, δηλαδή των φοιτητών μας, που είναι η ελπίδα της χώρας. Λοιπόν,
0: θαύμασες,
1: ναι.
0: Θαύμασες.
1: Το θαύμασα, άλλη μόνο ότι τώρα. Μαθαίνουν μαθηματικά, ας πούμε, στις σχολές.
0: Δημιουργικά κιόλας.
1: Ναι, μαθαίνουν και το πολύ εύκολο με τους αριθμούς. Βλέπεις τι ωραία που μπαίνουν στο τρυπάκι να το παρουσιάζουν όπως θέλουν. Ελληνοτουρκικά. Το τουρκικό νομοσχέδιο προαναγγέλει κλιμάκωση της έντασης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η αλληλεγγύη όπλο των λαών. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ανακοίνωση για τα 78 χρόνια από την Νάκμπα. Ευρωπαϊκή Ένωση εκτοξεύεται η ενεργειακή εξάρτηση από το αμερικανικό LNG. Αυτόδης πυρετό στη Λέσβο, μέτρα κοροϊδία αντί για εμβολιασμό των κοπαδιών. Συνεχίζουμε τον αγώνα, το μήνυμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Και τέλος, αύριο με το ριζοσπάστη θα υπάρχει ένας φάκελος για τα εργοδοτικά εγκλήματα, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Λοιπόν, και πότε, έτσι, βιώνουμε τα τελευταία χρόνια συνεχή εργατικά ατυχήματα, τα οποία πολλές φορές έχουν οδηγήσει σε θανάτους. Οπότε, ναι, όντως, αναμένεται να έχει ενδιαφέρον αυτό το ένθετο του ριζοσπάστη. Όπως και να έχει, εμείς συνεχίζουμε την ροή της πρωινής μας περιπολίας, πηγαίνοντας στην εφημερίδα Λόγος, η οποία γράφει άσβεστη η κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, μήλο της Έριδος, το μισθωμένο ακίνητο.
1: Γιατί το θέλει και ο
0: άλλος. Ξέρω, ναι. με αναστολή οι ποινές καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε καθαρσίες στο Περιστέρι. Και καλή και παραγωγική συνάντηση Τραμπ και Σι. Μηνύματα των δύο ηγετών. Στην αριστερή στήλη. Σε καραντίνα στο Αττικόν. Αρνητικός στο Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του Κρούας Γερόπλου που βρίσκεται σε καραντίνα.
1: Ναι, 40 μέρες θα είναι βέβαια άνθρωπος.
0: Θα είναι, φαντάζομαι, και άλλες μέρες. Αλλά το γεγονός ότι είναι συμπτωματικός.
1: Προς το παρόν.
0: Ότι, ναι. Λοιπόν, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Στις 90.000 οι κενές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Την 5η 21 Μαΐου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια. Ναι, σε μια εβδομάδα. Σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Και Παπασταύρου, η Ελλάδα στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε τέτοιο σημείο.
1: Στις μη χρησιμοποιούμενες ανανεώσιμες.
0: Σε τέτοιο σημείο που δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Και τις κλείνουμε.
1: Γι' αυτό είπα στις μη χρησιμοποιούμενες.
0: Αχαχαχ. Λοιπόν, ακολουθεί η επόμενη εφημερίδα.
1: Πάμε πολιτικά. Και η στήλη πολιτικά λιγκορέκ του Νίκου Καραμαλή. Η Δώρα στην Πειρά και η ιστορία που επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Ο Έρος του Λαγουδάκου με την Καριστιανού. Η μαύρη τρύπα στο επιμελητήριο και το πάρτι του Χατζη Θεοδοσίου. Πιο δίπλα, πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του Πασόκ, η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Βαριά εκτεθειμένος ο άφθαρτος τίμητης των πάντων για το τεράστιο ποσό που εισέπραξε από το δημόσιο, αλλά και για το λάθος του πόθεν έσχες. Το λάθος το έχει εισαγωγικά. Σφυροκόπημα από Άδωνη. Μασαμπούκωσε. Ένα, κοίτα να δεις που κάνει promotion την καρνητικό μου στη δικιά μας εδώ τη Μασαμπούκα. Μασαμπούκωσε, λέει, 1,2 εκατομμύρια την περίοδο των μνημονίων περνώντας ζάχαρη. Mm-hmm. Μάλιστα. Μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα το 2030. 68 υπουργοί, συγγνώμη, υφυπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχοι γράφουν στην Political. Η ιστορία των γαλάζιων συνεδρίων από τον Καραμαλή της μεταπολίτευσης στο Μητσοτάκι του σήμερα και από την αριστερή στήλη τώρα. Μήνυμα Καραμαλή από την Ξάνθη, αμοιβαία ωφέλη τα από την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Κίνας. Σημαντική ομιλία του πρώην πρωθυπουργού σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της πόλης προς τιμή του Κινέζου πρέσβη Φανκ Τσιού. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File, στον Αστέρα οι πρωταγωνιστές του κάθε του διαδρόμου, πάνω από 20 ευρώ η μετοχή της ΔΕΗ, πότε θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών, η σχέση flyover επέκτασης έκτου προβλήτα και πιο κάτω εταιρικό θαύμα, η εκτόξευση της AIA Relate επικυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, τα κέρδη της επιχείρησης της Αλεξίας Μπακογιάννη, αυγάτησαν ξαφνικά πως ο τζίρος από 3 εκατομμύρια το 2019 πέταξε στα 7 εκατομμύρια το 2024. Και το γράφει αυτό η πολίτικα, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, κι όμως
1: αλλάζουν οι καιροί, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Κοίτα που θα δούμε και τον Καχρημάνη Βεργέτη.
1: Ναι, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Τι έχουμε εδώ, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030, γράφει. 16ο τακτικό συνέδριο Νέα Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα. Συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία. Το στρατηγικό άνοιγμα προς τις δεξαμενές του κέντρου. Ολόκληρο το πρόγραμμα Metropolitan Expo. Τα ιστορικά συνέδρια της παράταξης, οι τοποθετήσεις των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Πιο πάνω, απασφάλισε για το ουκρανικό ντρόουν ο Δένδιας, αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος στη Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πιο κάτω, Οδυσσέας, όχι τι λέω, Άδωνης, κατά Ανδρουλάκη, τώρα που του είδε το Οδυσσέας, Μασαμπούκοσε γράφει και εδώ, 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Λοιπόν, για να μην έχετε τέτοια θέματα, μασαμπουκώνετε στη Μασαμπούκα και
1: πληρώνετε.
0: Και πληρώνετε και χορταίνετε και το απολαμβάνετε.
1: Έτσι. Για να μην σας βάλει στο στόχαστρο Άδωνης που χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις.
0: Και λέω που μου ήρθε ο Οδυσσέας, ακριβώς από κάτω. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πειρά του Elon Musk κατά του Christopher Nolan με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Lupita Nyong'o. Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Αθήνα ως κέντρο σύγχρονης τέχνης, οι τρεις σημαντικές εκθέσεις που εγγενιάζονται στις 11 Ιουνίου και αναβαθμίζουν την πρωτεύουσα. Jin Ping Trump, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα.
1: Πώς το λέγανε, 090 τόσο.
0: 090, ναι. Λοιπόν, προειδοποιήσεις, εμπορικά ανοίγματα και μάχη επιρροής στη νέα παγκόσμια τάξη.
1: Παγκόσμια τάξη.
0: Λοιπόν, γυρίζει σελίδα η ΔΕΗ, αύξηση 4 δις ευρώ για επενδύσεις 24 δις ευρώ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που φιλοδοξεί να καταστήσει την επιχείρηση πανίσχυρη σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Σπαραγμός, έχασε τη μάχη και η δεύτερη 17χρονη. Δεν τα κατάφερε και η φίλη της Μελίνας, με την οποία πήδηξε στο κενό από τα Ράτσα στην Ηλιούπολη. Και τέρμα κάτω στην εφημερίδα έχουμε κάτι ακόμα. Παπασταύρου για κάθετο διάδρομο, καταλήτης για κοινά συμφέροντα και συμμαχίες.
1: Ο κάθετος διάδρομος είναι ο LNG.
0: Ναι. Μην έχετε αυταπάτες για κάθετο άξονα Ορμενίου Αλεξανδρούπολης. Μας τα είπε ο Τζιτζικώστας. Καλημέρα στη Βενετία. Καλό Σαββατοκύριακο. Στη Βενετία το πρόσωπο.
1: Κατανοητό,
0: όχι στον πάνω που...
1: Δεν το σχολίασα επειδή το κατανόησα.
0: Λοιπόν, είναι ώρα να τελειώνουμε μετά.
1: Είναι ώρα της ελεύθερης ώρας, Γιάννη, και βλέπω πάνω ένα φιλαράκι σου, ο οποίος αφορίζει τη δαιμονική Eurovision. Αφορισμός, λοιπόν, Γαϊτάνου για τη δαιμονική Eurovision.
0: Μάλιστα.
1: Άδωνης κατά Ανδρουλάκη για τη Μασαμπούκα πιο κάτω. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, νίκιασε στο δημόσιο.
0: Άμα εισέπραξε 1.200.000 ευρώ από ένα στούντιο.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Κάνει για πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, φαντάσου τι θα έπαιρνε αν πουλούσε τον Παρθενώνα που μας λέγαν κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι.
0: Το είδες. Ναι. Είδες το ντοκιμαντέρ.
1: Όχι, αλλά το διάβασα. Το διάβασα κάπου.
0: Και εγώ τα είδα.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πασόκ, λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο, νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικό χρήμα και έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα, από ό,τι νομίζω. Δεν ξέρω βέβαια με τι τιμή το νίκιασε. Ξέρουμε όμως πόσο γρήγορα ανταποκρίνει το κράτος σε αυτές τις πληρωμές. Ναι. Ο επίδοξος πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει καταθέσεις 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλήθεια, αυτός θα επιλέξει τον επόμενο υπουργό οικονομικών? Ναι, δεν θα βάλει το λογιστή του.
0: Ναι.
1: Διδάσκεται από τέτοιου είδους πράγματα. Όλοι μας μαθαίνουμε από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Elon Musk. Ο Νόλαν με την Οδύσσια κατουράει το τάφο του Ομήρου.
0: Wow.
1: Η επιλογή της μαύρης ωραίας Ελένης από το Hollywood εντάσσεται στα πλαίσια της ατζέντας 2030 για τον αφανισμό του δυτικού πληθυσμού και πολιτισμού, με κύριο στόχο τη χριστιανική οικογένεια και τον ελληνισμό. Κατάλαβες?
0: Δηλαδή, κατάλαβα.
1: Αν θες να αφανίσεις το δυτικό πολιτισμό, φέρνεις έναν λευκό δυτικό να το κάνει ως δούριο ύπο, όπως μας διδάσκει σωστά η Οδύσσια του Ομήρου, και αρχίζεις από τους Έλληνες. Από πού θα αρχίσεις? Από τον περιούσιο λαό του Κυρίου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Από εκεί δεν ξεκινάει. Να μην σου πω.
1: Άντε, πες το.
0: Μα από εκεί δεν ξεκινάει όλη η δυτική, τέλος πάντων,
1: κουλτούρα. Πολιτισμός. Ναι.
0: Σου λέει πρέπει να τον γκρεμίσω από τα θεμέλια.
1: Τα θεμέλια.
0: Συθέμελα.
1: Το που πω. Σύεται. Ναι. Σύεται το πράγμα. Σε εξέλιξη το σχέδιο του παγκόσμιου ελέγχου με το τέλος των εθνών, κατάργηση μετρητών, βασικό επίδομα λιτότητας, ψηφιακή σκλαβιά, τσιπάρισμα, έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών και υποχρεωτικά εμβόλια για πάσα νόσο και μαλακία. Δεν είναι, είναι αρχαία έκφραση.
0: Γιατί το έχουν αυτοί με παπάκια.
1: Νόσος και μαλακία. Γιατί αυτοί μάλλον λένε για ελληνικά, αλλά δεν ξέρουν ελληνικά.
0: Ναι.
1: Έτσι το κατανοώ εγώ, διότι αυτό είναι μια αρχαία έκφραση που δεν έχει να κάνει με, σε τίποτα με τη σύγχρονη έννοια του όρου.
0: Μάλιστα. Καλά. Και τώρα που τελείωσαν οι εφημερίδες.
1: Τώρα μείναμε μόνοι. Η μοναξιά τους δυο μας παγώνει. Είναι ένα τραγούδι αυτό.
0: Και ένα άλλο ακούμε από πίσω, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε πιο δίσκο ρυθμούς.
1: Εντάξει, τώρα, θες,
0: έρχεται και Σαββατοκύριακο λίγο. Πρέπει να το...
1: Θα το ρίξουμε έξω.
0: Να το ρίξουμε έξω. Τι θα σου βάλω, Eurovision?
1: Ναι. Δεν βάλουμε λίγο φέρτο να δούμε τι θα
0: μας φέρει.
1: Τι θα ακούσουμε. Τι θα παρακολουθήσουμε το Σάββατο, αύριο.
0: Το θέλεις δηλαδή, θέλεις να στο φέρω.
1: Να, δεν έχω εντρυφήσει στο φέρτο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Χθες, επειδή τα τραγούδια από τη Eurovision που έχουμε στείλει πλέον από το 1974 και μέχρι σήμερα είναι πολλά και δεν αρκούσε το δίωρο. Έτσι λοιπόν ακούσαμε μέχρι το 2006 και την Βύση όταν έγινε ο διαγωνισμός εδώ. Μετά την νίκη της Παπαρίζου.
0: Εκεί
1: για τα υπόλοιπα 20, ναι. Για τα υπόλοιπα 20 χρόνια έχουμε να τα ακούσουμε τη Δευτέρα. Μαζί με αυτά και το φέρτο μαζί με όλα αυτά. Οπότε...
0: Ωραία, άντε έλα.
1: Ρίχτω.
0: Στο φιερώνω. Προσεκτικά, ε!
1: Ναι, μην μου φεύγουν οι στίχοι. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω, φέρτο.
1: Εντάξει, τα περισσότερα θα τα πιάνεις.
2: Ναι. Oh. Αλλά προσπαθώ νόημα να βγάλω.
1: Είναι αυτή η ταχύτητα που... Λοιπόν, έχουμε πέσει τρίτη στις αποδόσεις στο στοίχημα. Πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Ελλάδα.

0: Μάλιστα, εντάξει, το πιάσαμε το νόημα.
1: Ναι, μάλλον και οι Ευρωπαίοι θα κάθισαν να τα ακούσουν.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Δεν ξέρω πώς είναι τα άλλα τραγούδια, αλλά ειλικρινά δεν βγάζω κάποιο νόημα. Μόνο στο τέλος μου έδωσε να καταλάβω ότι θέλει σπίτια, λεφτά εξοχικά για τη μανούλα του.
0: Ναι.
1: Φυσικά αν κερδίσει, λέει. Δεν ξέρω, αυτή είναι η προβληματισμή της σύγχρονης εποχής. Θα μου πεις για προβληματισμό Eurovision επιλέγεις. Αλλιώς είναι ρυθμικό. Φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και σκηνική παρουσία και είναι ένα πακέτο που ελάχιστη σημασία δίνει στο περιεχόμενο του στίχου, έτσι.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι και ποιήση μελοποιημένη εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, δεν έχει τέτοιο διαγωνισμό. Δεν πάει να πάρει τον Νόμπελ ο άνθρωπο σε καμία περίπτωση.
1: Το πανηγυράκι που έλεγε η Βύση.
0: Το πανηγυράκι. Γιατί όχι. Και αυτά χρειάζονται.
1: Σαφώς.
0: Καλοκαίρι έρχεται.
1: Είναι ένα προϊόν. Είναι ένα προϊόν πλέον εμπορεύσιμο. Ενώ δεν ξέρω, δεν νομίζω να ξεκίνησε έτσι. Όταν ξεκίνησε η Eurovision, περισσότερο είχε στραφεί στο πρώτο χρονικό διάστημα στην ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων των χωρών. Δηλαδή, τραγουδούσαν τη γλώσσα τους, προσπαθούσαν να δείξουν στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό πληθυσμό το μέρη από τον πολιτισμό τους. Τώρα μπορούν να βάλουν μέσα στα τραγούδια κάτι παραδοσιακό, τύπου μιας λύρας όπως εμείς, ναι, κάνουμε μπουζουκιού, μιας σκοτσέζικης πίπιζας, ξέρω εγώ, κάποιοι. Ένα τέτοιο στοιχείο, ίσα-ίσα για να υπάρχει.
0: Ναι. Κοίταξε όμως, είναι και τα σημεία των καιρών. Δηλαδή, είναι και παγκοσμιοποιημένη πλέον και η μουσική.
1: Έτσι, δεν το λες.
0: Δηλαδή,
1: το
0: μόνο που αλλάζει είναι η γλώσσα στο στίχο. Δηλαδή, είτε παράγεται η μουσική στην Ορεστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη, είτε παράγεται στην Αγία Πετρούπολη ή στην Αδελαϊδα, γιατί πλέον συμμετέχει στη Eurovision και η Αυστραλία. Το ίδιο πράγμα είναι, με τα ίδια μέσα γίνεται. Έτσι,
1: λίγο έως πολύ όντως σημεία των καιρών, γιατί φάνηκε αυτό από το 2000 και μετά. Το διάβαζα αυτό, δεν είναι δικό μου, το διάβαζα σε μια ανάλυση κάποιου που παρακολουθεί έτσι στενά τη Eurovision. Σε ένα άρθρο έλεγε ότι χώριζε σε τρεις εποχές. Και από το 2000 και μετά θεωρείται πλέον ότι σταδιακά όλες οι χώρες εγκατέλειψαν την όποια γλώσσα, τη δική τους γλώσσα, και πάμε σε αγγλικό στίχο και σε ομογενοποιημένους ρυθμούς. Οπότε αρχίζουν, παίζουν ρόλο διαφορετικά πράγματα και διαφορετικά κριτήρια από αυτά που υπήρχαν πριν.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά και από την ανάλυση τη Eurovisionική. Πλησιάζει η 9η πρωινή. Πάμε για διαφημίσεις. Sweet devotion, your lips excite me.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε.

0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέφουμε στην πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Ακούτε λοιπόν τη συχνότητά μας εδώ 97.1 για το Βόρειο Τμήμα, 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη.
1: RadioEvros.gr διαδικτυακά, αλλά και η ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, το live streaming μας, όπου μπορεί να υπάρχει καμιά καλημέρα ακόμα, έτσι. Κάθε Ραφαήλ να ξύπνησε.
0: Πού το θυμήθηκε, η Ραφαήλ μας έχει ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Άστο, ναι, ναι.
1: Ποιος, κανείς, τίποτα, όλοι μας ξέχασαν.
0: Όλοι μας ξέχασαν. Αυτοί πόσοι φίλοι μας έστειλαν,
1: εντάξει. Ναι, βρε παιδί μου, λέω, από εκείνη την ώρα και μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κόσμο θα αφήσουμε στον Νίκο.
0: Θα αφήσουμε, μη φοβάσαι.
1: Α, εντάξει, τότε, ωραία. Είμαι ανησυχώ, έχω μια έμφυτη ανησυχία.
0: Θα το κάνουμε το lead που λέμε.
1: Θα το κάνουμε, ναι, leading. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να μας αμπουκώσετε στο Μάσα Μπούκα.
0: Τι θα μας πεις στο μενού?
1: Όχι. Θα πω γενικότερα, μπορείτε να μας αμπουκώσετε λοιπόν ποιοτικά πράγματα. Καμία σχέση με αυτά που καταγγέλει ο Άδωνης για τον Ανδρουλάκη. Εσείς θα πάτε απλά για να φάτε. Και όχι μόνο για να φάτε. Θα πάτε στην κεντρική πλατεία, στο Μάσα Μπούκα, για να καθίσετε και να δείτε και τον πολύ όμορφο χώρο της πλατείας. Να έχετε τη δυνατότητα να τρέξουν τα παιδιά σας αν συνοδεύετε μικρά άτομα και να μπορείτε να τα προσέχετε παράλληλα. Είναι πάρα πολύ όμορφο εκεί έξω, αλλά κυρίως η ποιότητα των τροφών είναι αυτή και το καθαρό περιβάλλον που μας κάνει να επιλέγουμε Μάσα Μπούκα. Μπορείτε βέβαια να παραγγείλετε κιόλας στο 2552021245 και να έρθει στο χώρο σας ό,τι προϊόν επιλέξετε. Μαζί μας είναι πάντα τα σιδηρικά χρώματα του Κασαπιάν του Βάνη. Από το 1924, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, είπαμε σιδηρικά χρώματα, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια, προχωράει χέρι-χέρι με την πόλη, τρίτη γενιά και πάμε και για τέταρτη σιγά-σιγά που θα πάει, το τελειώσει το μεταπτυχιακό και θα αναλάβει. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ώρα οι παλιοί να φεύγουν από τον πάγκο. Ή μάλλον, πώς λέει στο ποδόσφαιρο, να πάνε στον πάγκο.
0: Χρειάζεται και εμπειρία.
1: Εδώ είναι η ώρα να αποτραβιούνται από τον πάγκο και να είναι απλά το συνοδευτικό που λέμε, να δίνουν τη σοφία τους στους νέους.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και τα εγγένεια του Top Charm, το έχω εδώ πέρα για να μην το ξεχνάω. Λοιπόν, το κέντρο ποδολογίας του Top Charm ανοίγει τις πύλες του αύριο στο Διδημότυχο στις 6 το απόγευμα. Σήμερα έχουν ανοίξει ήδη εδώ στην Ορεστιάδα, γιατί όπως είπαμε
1: σε 9 η ώρα είναι πάντα τα θυρανίξια.
0: Τα θυρανίξια
1: και τα τηλεφωνανίξια.
0: Λοιπόν, Top Charm, αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, 2552025331 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας.
1: Έλα, πες μας κάτι για το παντρόν.
0: Για το παντρόν, τι να σου πω, έρχεται Σαββατοκύριακο, όλος ο κόσμος θα συγκεντρωθεί, όλος ο καλός ο κόσμος θα συγκεντρωθεί στο παντρόν. Γιατί εκεί είναι, ο ομφαλός της διασκέδασης.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, σούπερ κοκτέιλ, σούπερ ποτά, τρομερά events και πεντανόστιμα πιάτα για να συνοδεύσουν τα ροφήματά σας, είτε είναι καφέδες και αναψυκτικά, είτε είναι αλκοολούχα.
1: Και τώρα θα συνδυάσω τον επόμενο φίλο μας με την επόμενη είδηση.
0: Ναι,
1: και θα πω
0: όχι.
1: Ότι στη Fit Car Rental μπορείτε να συντηρήσετε το αυτοκίνητό σας, το συνεργείο που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μπορείτε όμως και να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο για να εξυπηρετήσετε τις ανάγκες σας σε κάποιες διαδρομές που θέλετε να κάνετε. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2552-028-525. Και πώς θα το συνδυάσω με την επόμενη είδηση? Χρειαζόμαστε αυτοκίνητο για να επισκεφτούμε τις παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες που έχει πάρει η περιοχή και η χώρα γενικά. Να αρχίσουμε από τη χώρα λέγοντας ότι έχει 624 βραβευμένες παραλίες η Ελλάδα. Πάρα πολλές. Είναι δεύτερη παγκοσμίως από 51 χώρες που αξιολογούνται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Εύρος δεν έχει καμιά μεγάλη, ας πούμε, πώς θα το πω, κάποιο μεγάλο μέτωπο προς τη θάλασσα. Εδώ που τα λέμε, εδώ υπάρχουν νησιά στην Ελλάδα που είναι γύρω-γύρω, εννοείται θάλασσα. Οι περιοχές που έχουν ένα πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Ο Εύρος δεν έχει αυτή τη χαρά, αλλά έχει τρεις παραλίες, σε αντίθεση με πέρσι που ήταν μία. η παραλία Δελφίνη, πάντα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, η Δημοτική Πλάζ, εκεί στην Αλεξανδρούπολη, το ΕΟΤ προς το κάμπινγκ και η Κιανή Ακτή. Είναι τρεις παραλίες.
0: Για άλλη μια χρονιά δεν έχει η Σαμοθράκη γαλάζια σημαία.
1: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Αυτό σκέφτομαι την ώρα που το λέω. Και μου κάνει εντύπωση πώς και γιατί.
0: Να πούμε δηλαδή έχει περισσότερες γαλάζιες σημαίες η Ροδόπη σε σχέση με τον Εύρο.
1: Ναι. Κοιτάω τώρα ότι ο Δήμος Μαρονίας Σαπών έχει την παραλία Κρυονέρη.
0: Και η Ξάνθη.
1: Και ο Δήμος Κομωτινής έχει την Αρρωγή, τη Μέση και το Φανάρι κάθετος Ιουλία. Η Ξάνθη έχει 5 ακόμα περισσότερες. Στο Δήμο.
0: Και Καβάλα ακόμα περισσότερες.
1: Αυδείρων, ας πούμε όλη την περιφέρεια. Ναι. Στο Δήμο Αυδείρων είναι τα Αύδυρα, το Πορτομόλο, Λεύκυπος, Μάνδρα και Μυρωδάτο. Και στο Δήμο το Πύρου είναι η Μάγκαινα.
0: Μάγκανα.
1: Μάγκανα, ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας είναι στο Δήμο Νέστου η Αμόγλωσσα, Γκεραμωτή. Στο Δήμο Καβάλας ο Μπάτης, το Περιγιάλι, Τόσκα. Και στο Δήμο Παγκαίου, Αμόλοφη, Νέα Ηρακλίτσα, Νέα Πέραμος, ο Φρίνιο, η Τούσλα η γνωστή, και Σαρακίνα. Ανήκει στο Δήμο Παγκαίου. Ναι, νόμιζα στο Δήμο Παγκαίου, η Τούσλα που λέμε. Λοιπόν, στην περιφερειακή ενότητα Θάσου είναι η πόλη της Θάσου, το Λιμπανάκι, Μακρύαμος, Πευκάρη, Πρίνος, το Δασίλειο 2, η Χρυσή Αμμουδιά επίσης, για το Golden Camping εκεί. Να μπορούμε να σας πούμε ότι περνάμε ως Εύρος,
0: ναι,
1: την περιφερειακή ενότητα Δράμας. Δεν έχει καμία.
0: Ναι, είναι μια επιτυχία.
1: Είναι μια επιτυχία αυτή.
0: Ωραία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο στις 7 ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ινόης στο Κρασοχώρι σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει την διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Οι Γκαγκαβούζιδες, Ιστορία και Γλώσσα». Θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Διόνυσος και είναι μια εκδήλωση όπου θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της ιστορίας και της γλωσσολογίας, όπως ο Θεόδωρος Καλ. Έχει ελληνοποιήσει το όνομά του, είναι Θέντε Καλ, καθηγητής Βαλκανιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Σλαβολογίας και Καυκασιανών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ιένα, η Ιφηγένεια Βαμβακίδου, καθηγήτρια νεότερης ελληνικής ιστορίας, απόφυτος της Παιδαγωγικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και ο Νίκος Οβογιατζής, δόκτωρ διαλεκτολογίας, επιστημονικός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το συντονισμό της ημερίδας θα έχει η Μένη Στάικογλου, μεταπτυχιακή στη Δημόσια Ιστορία από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρουσα λοιπόν η ημερίδα αυτή που διοργανώνει το Κρασοχώρι το Σάββατο στις 7 στο Θέατρο Διόνυσος. Βέβαια, έχουμε ένα σωρό διοργανώσει αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, για...
0: Έχουμε και την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο βόρειο τμήμα του νομού από αύριο και μετά. Πού θα σας σταθώ, στο πρόγραμμα του Προέδρου.
1: Ναι, γιατί όχι, θα είναι μια καλή περίπτωση. Είπαμε ότι θα το δούμε κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, είπαμε για σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενίσιο Δέλτα. Αύριο τώρα στις 10 θα είναι στο δάσος της Δαδιάς. Θα βρεθεί στο παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών και θα ενημερωθεί. Στις 11 θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο. Έπειτα θα πάει στο φυλάκιο 126. Στις 12 θα φύγει για Ορεστιάδα. Έχει 12.30 ώρα ραντεβού με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας. Μία η ώρα θα μεταβεί στην βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Στη συνέχεια θα έχουν γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφτεί τα Μαράσια και θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή της κυράς των Μαρασίων και θα αναχωριστεί συνέχεια για το Μουσείο των Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσα και θα πάει και στο φυλάκιο 5 το αργά το απόγευμα μετά τις 7. Την Κυριακή θα βρεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Διδημότυχο. Τον υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου στην επίσημη δοξολογία. Έπειτα θα μεταβούν στο Ηρώ των Πεσόντων, όπου θα καταθέσει στεφάνη, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια θα μεταβεί στην έδρα της Ιεράς Μητρόπολης. Εκεί θα έχει και μια συνάντηση με τον Μητροπολίτη, τον κύριο Δαμασκηνό. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα έχει συνάντηση με τον Μουφτή του Δημοτήχου, τον Μιν Σερίφ. Θα επισκεφθεί στις 12.30 το Τέμενος Βαγιαζίτ και έπειτα τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Και μετά τις 3 θα αναχωρήσει για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης Δημόκρητος. Να μείνουμε Διδημότυχο. Γιατί ετοιμάζονται στο Διδημότυχο για τις Βυζαντινές γιορτές Κάστρου, το λεγόμενο Καλέ Πανηγύρι. Θα πραγματοποιηθούν από 27 έως 1 Μαΐου με κορονίδα της διοργάνωσης την μεγάλη συναυλία το Thranks Punks την Κυριακή 31 Μαΐου. Έχουμε έτσι ένα πρόγραμμα αναρτημένο στο radioevros.gr. Μπορείτε να το δείτε. Έχουμε βέβαια μέρες μπροστά μας. Προηγείται ο αγώνας δρόμου Κάστρου Διδημοτήχου το Σάββατο και μάλιστα είναι την ώρα που έχουμε και τα εγκαίνια του Top Tsar.
1: Να,
0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Κατευθείαν από το ένα στο άλλο.
0: Ναι. Για να δω λίγο. Ναι, 4 η ώρα είναι ο αγώνας Κάστρου. 6 ώρα είναι τα εγκαίνια.
1: Θα πας ιδρωμένος, αλλά και, θα πιεις νεράκι εκεί.
0: Και 7 η ώρα είναι η εκδήλωση στο Διόνυσο του Καγκαβούζιδο.
1: Μάλιστα.
0: Βάλε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Πού να το βάλω σε όλα αυτά.
0: Το Σάββατο. Εκείνη την ώρα δεν είναι προς τη Νέα Βίσα. Φουλ το πρόγραμμα.
1: Μια γεμάτη μέρα. Λοιπόν, για να πάμε και στη Βίσα. Μια και είπες για τη Νέα Βίσα. Η πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Νέας Βίσας, η Ελένη Μπαχαρίδου, μας ενημερώνει για μια ημερίδα, τώρα έστειλε την πρόσκληση, Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα οικογένειας λοιπόν, καλωσορίζουμε λέει τις νέες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Αυτό αύριο Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Υπάρχουν νέες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Βίσα δηλαδή.
1: Ναι. Στις 7 η ώρα το απόγευμα και αυτό. Τοποθεσία στην αίθουσα συλλόγου εθελοντικής ομάδας Νέας Βίσας στην κεντρική πλατεία και ομιλήτρια θα είναι η ψυχολόγος και η οικογενειακή σύμβουλος Μάρα Σλή Αναστασία, βυσιώτησε και αυτή. Θέμα: η σύγχρονη οικογένεια, προκλήσεις και προβληματισμοί. Παράλληλες δραστηριότητες για τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια, οι κατασκευές, η ζωγραφική και θα προβληθεί παιδική ταινία. Γιατί η οικογένεια είναι αρχή κάθε όμορφης ιστορίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εθελοντικής ομάδας.
0: Ωραία, ωραία πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα, εξακολουθεί να μας ενημερώνει η πρόεδρος, λέει ότι είναι στρατιωτικοί αυτοί που έχουν έρθει. Μην φανταστείτε ότι είναι από αυτό το περιβόητο πρόγραμμα, ας πούμε, με τις μετεγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά οφείλουν όποιοι και αν είναι οι άνθρωποι, αφού ήρθαν να κατοικήσουν εδώ, είναι μια καλή κίνηση η υποδοχή τους και η ενσωμάτωσή τους στα δρόμενα και τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας της περιοχής.
0: Λοιπόν, Καριστιανού έβγαλε βιντεάκι, λίγο AI βέβαια είναι.
1: Λίγο.
0: Δεν του, ναι, πολύ τέλος πάντων, όπου ουσιαστικά ανακοινώνει την έναρξη του κόμματος Ελπίδα. 5η 21 Μαΐου στις 6.30, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα γίνει αυτό. Φαντάζομαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί η εικόνα αυτό δείχνει την πλατεία Αριστοτέλους και το ξενοδοχείο Ολύμπιον που βρίσκεται εκεί.
1: Αφού έχει και την εικόνα με την Αριστοτέλους που είπες με το
0: Περιστέρι.
1: Με το Περιστέρι.
0: Ναι. Βίντεο τέλος πάντων, όπως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Τι άλλο έχουμε
1: εδώ χρόνια πολλά.
0: Από ποιον?
1: ο συνεργάτης μας εδώ, ο διεθνολόγος ο Γιάννης ο Μίτσιος, λέει και χρόνια πολλά στη Θράκη μας να μεταφέρεται στους ακροατές.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε και δημοτικό συμβούλιο, Χάρη.
1: Έχουμε.
0: Ναι, ακόμα δεν έχουν φύγει προσκλήσεις, αλλά από το site του Open Council μας έγινε η κοινοποίηση. Για να δούμε λίγο.
1: Τι μας λέει.
0: Ναι, περίμενε τώρα γιατί κάπου το χασα.
1: Ωραία, μπορούμε να πω εγώ κάτι άλλο μέχρι τότε, καθώς σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μαθημάτων για τα λύκεια. 15 Μαΐου. Είναι ένα άρθρο που θα το βρείτε και στο radioevros.gr, το ανέβασε πριν από λίγο η Σταυρούλα Γελανδράκη. Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια της επικράτειας σήμερα Παρασκευή, όπου θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι. Καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, πιο συγκεκριμένα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη ηλικίου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων και όσον αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες αυτές εξετάσεις της τρίτης λυκείου είναι 27 Μαΐου του 2026.
0: Ωραία, λοιπόν, μέσα από το Open Council, την εφαρμογή αυτή που καταγράφει μέσω AI τη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, μας ήρθε η ειδοποίηση ότι την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας, όχι 18 Μαΐου, πότε είναι, Δευτέρα είναι.
1: Δευτέρα,
0: ναι. Βέβαια πρόσκληση ακόμα δεν έχουμε λάβει, τέλος πάντων ενδεχομένως να έρθει αργότερα. Πρώτο θέμα συνεδρίασης είναι η επιχορήγηση της ραδιοτηλεόρασης του Δήμου. Από τη στιγμή που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός πάμε στην, στη διευθέτηση τέλος πάντων της επιχορήγησης. Δεύτερο θέμα...
1: Τα ποσά έχουν εγκριθεί με τον προϋπολογισμό.
0: Ναι. Τώρα δεύτερο θέμα είναι η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το 2026. Να πω τις πολλές. Επιχορήγηση συνδέσμου ίδρυυσης αμπελακίων. Άλλο θέμα, εγγραφές νηπίων σε παιδικούς σταθμούς. Θα εξεταστεί σε άλλο θέμα η έγκριση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες επί της οδού αναγεννήσεως. Επίσης θα συζητηθεί η άδεια απότιμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων επί της οδού Εμμανουήλ Ρήγα. Έτοιμα για παραχώρηση του χώρου της πλατείας Παλιάς Συνόης, φαντάζομαι για κάποια εκδήλωση. Παραχώρηση του χώρου του Πευκόνα στην εταιρεία Eco Solutions. Παραχώρηση πολυκέντρου, του πολιτιστικού πολυκέντρου στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας για εκλογές αντιπροσώπων στην 95η Γενική Συνέλευση της ΑΔΔΗ. Τροφία παιδικών σταθμών για, την, για το σχολικό έτος 2025-2026. Και καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2026-2027. 11 είναι τα θέματα της συνεδρίασης, μάλλον μέχρι να έρθει η επίσημη πρόσκληση. Την περιμένουμε κι εμείς, αλλά έτσι θα δίνουμε μια εικόνα πάνω κάτω ότι πρόκειται να συζητηθεί στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της, από ό,τι φαίνεται, Δευτέρας.
1: Υπέροχα. Να πάμε σε διαφημίσεις για να περιμένουμε μετά και το Χρυσόστομο το Μπαρανό με αγωνία για να μας πει τον καιρό του Σαββατοκύριακου καθώς και τη Σταυρούλα την Αγία Λαδαράκη.
0: Φιλάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως... είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος, στους 97 και 1 για το Βόρειο Τμήμα του Νομού, στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Τώρα είναι η ώρα του καιρού, είναι η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας το Χρυσόστομο τον Παρανό, να τον καλημερίσουμε και να μας δώσει τις προβλέψεις του.
1: Καλημέρα Χρυσόστομο. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λίγο κρυώνουμε.
2: Τι να μην κρυώσετε, 6,5 βαθμούς βλέπω, 6,5 βαθμούς είχε το πρωί. Το μεσημέρι βέβαια είναι αυτό που παίρνεις πολλά ρούχα το πρωί, το μεσημέρι τα βγάζεις, τα κουβαλάς.
0: Τα ξαναβάζεις, τα ξαναβγάζεις.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι ιδέα σε έδωσε αυτό στο Hollywood?
0: Τι?
2: Να μπαίνω να βγάζουμε τα ρούχα.
1: Ναι. Το συνόδευσαν με μουσικές και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, σήμερα θα πάμε καλά. Βέβαια το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια των Αρακυρίων του Εύρου. Δεν αποκλείεται εκεί να βγάλει και κάποιες καταιγίδες, μεσημέρι απόγευμα. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 23 βαθμούς στα επιρροτικά, δηλαδή στα οριστιάδα του Δημότυπο, και γύρω στους 20-21 στην Αλεξανδρούπολη, με νοτιοδυτικούς ανέμους, μπουκαδούρα δηλαδή, στα 3 με 4 από φόρ. Αύριο αλλάζει ο καιρός, όπως πιστεύω το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει. Θα αλλάξει όμως στον Εύρο τις βραδινές ώρες, δηλαδή θα πάμε καλά μέχρι την ημέρα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 10 στα υπηρετικά και γύρω στους 12 στην Αλεξανδρούπολη. Το μεσημέρι, επειδή θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, θα φτάσουμε στους 25, γύρω στους 25 στα υπηρετικά και 21 στα παραθαλάσσια τμήματα, με νοτιοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα αρχίσουμε να πυκνώνουν οι νεφώσεις και το βράδυ, εκεί φαίνεται μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες βροχές. Βέβαια, δεν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για να έχουμε καταιγίδες, οπότε γενικά δεν περιμένουμε να είναι έντονα αυτά τα φαινόμενα.
0: Okay.
2: Και επίσης θα διαρκέσουν για λίγη ώρα, δηλαδή κανένα 2-3 ώρες θα βρέχει. Δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα σταματήσουν οι βροχές, οπότε την Κυριακή το πρωί θα ξυπνήσουμε με σπασμένο ουρανό, δηλαδή κάποια σύννεφα. Θα πάει καλά η μέρα. Βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα και πάλι θα βγάλει κάποιες τοπικές ανοιξιάτικες μπόρες. Η θερμοκρασία την Κυριακή γύρω στους 21 βαθμούς, τόσο στα επιρροτικά όσο και στα παραθαλάσσια, με ελάχιστες τιμές στους 12 με 13 βαθμούς. Θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βορειοδυτικού στα 3 με 4 από φόρ. Η Δευτέρα θα είναι καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια δηλαδή, δεν περιμένουμε τοπικά φαινόμενα, από 11 έως 24 σε δημότυχο οριστιάδα και από 14 έως 20 στην Αλεξανδρούπολη. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση αστάθειας, δηλαδή θα βγάζει τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, τυπικά ανοιξιάτικος καιρός, μαγιάτικος θα έλεγα. Στατιστικά μετά τις 20 Μαΐου πάντα έχουμε τέτοιο καιρό στην χώρα. Πάντα όταν λέμε υπάρχουν οι εξαιρέσεις φυσικά, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο. Θερμοκρασίες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάνουμε το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στα πιο εσωτερικά τμήματα. Στα παραθαλάσσια λόγω και της θαλάσσιας Σαύρας θα είμαστε γύρω στους 20 με 21 βαθμούς και με ελάχιστες τιμές στους 10 με 12 κατά μέσο όρο στα επιρροτικά και γύρω λίγο υψηλότερες, δηλαδή 13-14 στα παραθαλάσσια. Οπότε αυτό όσοι αγρότες μας ακολουθούν ή κτηνοτρόφοι να έχουν κατά νου ότι φαίνεται να φεύγει ο μήνας με ασταθή καιρό, με μπόρες δηλαδή, αλλά όχι κάτι οργανωμένο, όχι κάτι κλειστό με ψύχρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι θα βγάζει κάποια τοπικά φαινόμενα, τα οποία ξέρετε είναι πολύ τοπικά, δηλαδή στην οριστιάδα μπορεί να βρέχει, στο δημότυχο όχι κτλ.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι θα μας το χαλάσει το Σαββατόβραδο.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε γάμους τώρα σε εξέλιξη, αν έχουν ξεκινήσει οι γάμοι, αλλά το Σάββατο το βράδυ δεν, θα μας τα χαλάσει.
1: Έχουμε εδώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Θα του χαλάσει και το δείπνο μάλλον.
0: Τώρα τι να σου πει ο άνθρωπος.
1: Τίποτα, λέει τι μπορεί να έχουμε το Σαββατοκύριακο. Λέει έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι. Έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Σε γάμο δεν έχουμε.
0: Σάββατο μεσημέρι έχει στο Δημότυχο έναν αγώνα δρόμου.
2: Νομίζω κανένα ότι πρόβλημα.
0: Δεν θα έχουν πρόβλημα εκεί οι άνθρωποι. Σε γενικές γραμμές, εντάξει. Θα την παλέψουμε. Και όπως είπε ο Χάρης Χρυσόστομε, τα έλεγε χθες, ότι του αρέσει ότι υπάρχει μια φυσιολογικότητα στις καιρικές συνθήκες, ότι είναι άνοιξη όπως πρέπει να είναι.
2: Μπράβο Χάρη, έτσι μαζί σου. Είναι πολύ φυσιολογικός ο καιρός. Και οι θερμοκρασίες, εντάξει, αν εξαιρέσεις τα τριαντάρια που μας έκανε τις αρχές της εβδομάδας, πια μία-δύο μέρες, είναι πολύ φυσιολογικός ο καιρός, έχουμε και τις βροχούλες, μειώνεται και ο κίνδυνος των πυρκαγιών.
0: Ναι.
2: Και γενικά θεωρώ ότι μέχρι τώρα επίσης δεν είχαμε χαλάζια έτσι, καταστροφικά.
0: Εδώ όχι. Νομίζω είχε ναι. Στην Κομωτινή, στην Καβάλα, κάπου κατά εκεί, αλλά μου δεν φεύγει. Ναι. Okay. Όχι,
2: πάντως
0: δεν
2: κάτι εκτεταμένο, έτσι, κάτι σοβαρό, σημαντικό δεν είχαμε. Ίσως από την Παγωνιά εκεί στη Δυτική Μακεδονία, εκεί στην Πελοπόννησο, εκεί είχαμε κάποια προβληματάκια. Διαβάζω ότι και οι ΕΕΕΣ πάνε καλά, η ανθοφορία έχει ρίξει αρκετό νερό μες το χειμώνα. Γενικά πάμε καλά, φτου-φτου.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω και το καλοκαίρι να πάει καλά.
0: Μακάρι. Και τώρα έτσι που επειδή ανέφερθηκε στις φωτιές, μπήκα και στην πολιτική προστασία. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε όλη τη χώρα. Ωραία.
2: Ναι.
0: Καλά είναι τα πράγματα. Κατά τα άλλα, περιμένουμε το καλοκαίρι.
2: Ναι, κατά τα άλλα, περιμένουμε το καλοκαίρι, αρκεί να μην έρθει σύντομα και να μαρτυρήσουμε, να μην έχουμε σαρατάρια, να μην έρθει άγριο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Ακραία. Διαβάζουμε και για αυτό το σούπερ ελνίνιο που περιμένουμε φέτος στον Ελληνικό ωκεανό.
0: Τι είναι αυτό?
2: Είναι κάτι που συμβαίνει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Αυτό είναι μια ταλάντωση, μια κύμανση της θερμοκρασίας στο Νότιο Ελληνικό, ανάμεσα στην Ινδονησία και Νότια Αμερική. Έχει να κάνει με την αλλαγή στα θαλάσσια ρεύματα, αλλά και στην ατμόσφαιρα από πάνω. Αλλάζει δηλαδή η θερμοκρασία και επομένως και τα συστήματα τα καιρικά. Τώρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάντα να αλλάζει και η μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Δηλαδή όταν έχουμε ισχυρό ελνίνιο έχουμε και θέρμανση του πλανήτη. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες μελέτες οι οποίες λένε ότι όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη λόγω του ελνίνιο μετά ποτέ δεν επιστρέφει στην πρώτερη κατάσταση. Δηλαδή ένα τσίκ επάνω θα είναι πάντα.
1: Α, σαν τις τιμές του πετρελαίου κάπως.
2: Ναι, ακριβώς. Πολύ εύστοχη επισήμανση σου χάρη.
0: Ωραία,
2: κάπως έτσι είναι γι' αυτό. Βέβαια την Ευρώπη και την Ελλάδα δεν υπάρχει, σύμφωνα με τις μελέτες πάντα, δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση του ελνίνιο με τον καιρό στην Ευρώπη. Μόνο στατιστικά άμα δούμε, αλλά και πάλι δεν βγαίνει κάποιο σίγουρο συμπέρασμα.
1: Υπάρχει και η Λανίνα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το αντίθετο.
2: Υπάρχει και η Λανίνα που είναι το αντίστροφο του ελνίνιο. Έχει
1: δεν
2: μια περιοδικότητα αυτό.
1: Όμως, δεν το εξισορροπεί.
2: Δεν εξισορροπεί, ναι. Υπάρχει μια περιοδικότητα σε αυτό το φαινόμενο από 2 έως 7-9 χρόνια περίπου εκεί πέρα, δηλαδή και αυτό δεν είναι στάνταρ. Και διαρκεί κάποιους μήνες, μπορεί και ένα ολόκληρο έτος. Φέτος πάντως λένε ότι θα είναι το πιο ισχυρό ελνίνιο από το 1800, νομίζω, τέλος πάντων των τελευταίων αρκετών δεκαετιών.
1: Μάλιστα, Χρυσός, να σε ρωτήσω κάτι. Τελευταία χρόνια παρατηρώ εγώ προσωπικά ότι τα περισσότερα χρόνια, μέσα στο Μάη, κυρίως προς το τέλος του, πάντα κάνει ένα μικρό καύσωνα. Έχουμε ενδείξεις για να υπάρχει κάτι τέτοιο πάλι?
0: Τον έκανε προχθές.
1: Όχι δά τώρα, 30 βαθμοί, 28.
2: Κάψον εννοείς εσύ πάνω από 30.
1: Πάνω από 33-35, ξέρω.
2: Ναι. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, κοίταξε, διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου θα έχουμε υψηλές πιέσεις στη Δυτική Ευρώπη και χαμηλές στην Ανατολική, δηλαδή Βαλκάνια, Ελλάδα, Δυτική Ρωσία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι πιο αυξημένες είναι οι πιθανότητες να κάνει υψηλές θερμοκρασίες, να δούμε σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία ακόμα και κάτω χώρες. Από την επόμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος του μήνα, παρά σε εμάς. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι λόγω των χαμηλών πιέσεων γενικά θα πάει με αστάθεια, με άστατο καιρό μέχρι το τέλος του μήνα. Οπότε, μάλλον το φάγαμε τον Μάιο χωρίς καύσωνα και με αρκετές βροχές. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτίβο. Λογικά, αυτό φυσικά θα αλλάξει. Δηλαδή, αυτοί οι αντικυκλώνες έχουν διάρκεια ζωής περίπου 1 με 2 εβδομάδες. Αν πούμε ότι θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, πάμε μέχρι και τα τέλη του Μαΐου με αυτό το μοτίβο του καιρού πάνω κάτω. Πολύ χοντρικά τώρα σας τα λέω, αλλά κάπως έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα, άρα είναι η εξαίρεση του κανόνα, χάρη. Η φετινή χρονιά.
2: Ναι.
0: Ωραία, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αυτός ήταν ο Χρυσόστομος.
1: Τώρα μας απομένει λίγη σταυρούλα. Λίγη σταυρούλα μας απομένει.
0: Θα τα καταφέρει.
1: Καθώς έχει πάει 9:48 πρώτα λεπτά. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το αντιμετωπίσει το θέμα.
0: Θα μας πει η ίδια. Σταυρούλα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μα πεσμένη ακούγεται, είδες. Πεσμένη ακούγεται.
3: Όχι. Με ψυχραιμία, θα το αντιμετωπίσω το θέμα. Παιδιά, εγώ αυτό που είναι να πω θα τα πω, να ξέρετε.
0: Για να σε δούμε, θα τα καταφέρεις.
3: Καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα.
3: Και επειδή δεν θα πάει καλά το υπόλοιπο, ξέρω τι ειδήσεις κουβαλάω, θα σας ξεκινήσω όπως πάντα με καλή είδηση. Προκρίθηκε και η Κύπρος στον τελικό της Eurovision. Έχουν ανακοινωθεί και οι θέσεις. Στην 6η θα εμφανιστεί η Ελλάδα και στην 21η εκεί προς τον τελικό του Σαββάτου. Σας ξεκίνησα με καλή είδηση.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να, να μας μαυρίσει την ψυχή.
3: Τώρα, από εδώ και πέρα θα δυσκολεύσουν πολύ τα πράγματα. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν κρέμεται από μια κλωστή. Η εγχειρία.
3: Εντάξει, τώρα έχουμε. Κάπου εντωμεταξύ είναι και αυτό. Έχουν τελειώσει φράσεις πια. Τι να χρησιμοποιήσουν και αυτά τα έρηματα μέσα για να περιγράψουν την κατάσταση. Λοιπόν, εντάξει, ακόμα από την κλωστούλα τη κρέμεται και αυτή η εγχειρία. Ο Τραμπ πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν. Κάλεσε την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα εξοντωθεί. Έτσι, το ρήμα που χρησιμοποίησε. Ναι, είναι έτσι η κατάσταση.
0: Ηρεμιστή νωρίτερα.
1: Οι γνωστοί λεονταρισμοί.
3: Πάρα πολύ. Όσκαρ, το Όσκαρ θα έλεγα, ναι, το Νόμπελ. Από τα χέρια του το πήρανε άλλωστε τη ειρήνη. Λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα ανέφερε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν συνεχίζεται. Έτσι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων, τι καταλαβαίνουμε. Στο μεταξύ, στην Ουάσιγκτον συνεχίζεται σήμερα ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και όπως είπαμε, ίσως να είναι και το μόνο θετικό της όλης κατάστασης. Ανώτερος αξιωματικός του State Department χαρακτήρισε την πρώτη μέρα των επαφών παραγωγική και θετική. Μακάρι όντως να είναι. Δεν έδωσε παραπάνω όμως λεπτομέρειες τώρα. Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι η προσπάθεια για την απόκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί περισσότερο ζήτημα δημοσίων σχέσεων παρά οτιδήποτε άλλο. Και καταλαβαίνετε ό,τι καταλαβαίνετε. Εντάξει, δεν μπορεί να μπει κανείς στο κεφάλι του Τραμπ. Το Ιράν αρχίζει να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Κίνας, γιατί είχαμε και την επίσκεψη, μην ξεχνάμε, ο Σι Τζινπινγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Έτσι είπε ο Τραμπ, βέβαια. Άλλο τι λέει ο Σι Τζινπινγκ, γιατί έχουμε μάθει ότι αυτά τα δύο πάντα μπορεί να διαφέρουν. Άλλα καταλαβαίνει ο Τραμπ, άλλα λέει ο συνομιλητής. Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ από την 17η Απριλίου, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν πάνω από 400 ανθρώπους στο Λίβανο. Είναι τα ωραία που λέγαμε αυτά στις εκκυρίες. Και τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις στη Βόρεια Γάζα, γιατί την ξεχάσαμε τη Γάζα. Συνεχίζονται και αυτά τα ωραία τα γεγονότα. Και αυτά έτσι με την επισκόπηση του τι ακριβώς έχει γίνει σε εκείνη τη γωνιά που έχει πόλεμο η γη. Στην άλλη γωνιά, ο αριθμός των νεκρών από τις μαζικές ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο της Ουκρανίας αυξήθηκε σε 21. Συμπεριλαμβάνουν 3 παιδιά. Έτσι ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων. Οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους στα ερείπια κτηρίου στην περιοχή Νταρνίτσκι, έγραψε η υπηρεσία ουσιαστικά στο Telegram. Οπότε. Και εκεί έτσι πάει η κατάσταση. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έλεγε 16 νεκρούς, οπότε αυξήθηκαν σε 21. Και από τα καθόλου ωραία πράγματα από τις εμπόλεμες γωνιές του πλανήτη, να δούμε τι είπαν έτσι λίγο πολύ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του. Θα έχουν και σήμερα συνάντηση και συνομιλία, δεν τους έχουν φτάσει μέρες να μιλήσουν.
0: Έχουν πολλά να χωρίσουν.
3: Ναι, πολλά να χωρίσουν, πολλά να ενώσουν, όπως το βλέπει κανένας.
1: Σήμερα θα μιλάει για αυτά που δεν τους ενώνουν, νομίζω. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάει για τις εμπορικές συμφωνίες περισσότερο.
3: Μπράβο, πολύ σωστά, Χάρη. Έχουμε όντως τις εμπορικές συμφωνίες. Έχουμε στα ενδιάμεσα και αυτά τα καρφάκια που έλεγα και χθες. Έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις, αλλιώς επίσημως ονομάζονται. Θα βρεθούν λοιπόν για τσάι και γεύμα οι δύο ηγέτες πριν αποχωρήσει ο Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικότερα πάντως, το θετικό είναι ότι είναι η πρώτη παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα από το 2017. Επειδή έχει σίγουρα ο Τραμπ κάποια από τα αποτελέσματα που θα ενισχύσουν λίγο το προφίλ του, γιατί υπάρχουν και κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, παρακαλώ. Εξέφρασε και ο ίδιος την ελπίδα ότι θα γίνουν ισχυρότερες οι σχέσεις τους και καλύτερες από ποτέ. Υπάρχουν, όπως είπαμε, βέβαια τα καρφιά που φεύγουν για την κινέζικη πλευρά, για ισορροπία μιλάνε, για θετικά αποτελέσματα κατέφυγε, λέει ο Xi Jinping. Οπότε θα δούμε ποιο θα είναι το συνολικό αποτέλεσμα όλων. Πάντως, μάλλον προς το θετικό, νομίζω, θεωρείται και από τις δύο πλευρές η όλη κατάσταση. Εντάξει, δεν αντέχουν κι άλλο πόλεμο, μην ανοίξει και με την Κίνα. Κάτι φτάνει δηλαδή κάπου, λίγο όπα κιόλα. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω και θα σας φέρω έτσι στα σύνορά μας, γιατί και εμείς έχουμε τα προβληματάκια μας με τους γείτονες. Είχαμε δηλώσει χίλια σχετικά με την παράνομη αλία από Τούρκους ψαράδες, προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων, για τις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας. Για όλα αυτά αναφέρθηκε λοιπόν ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα ωκεανών και αλίας. Είναι ο κύριος Κώστας Καδής που έθεσε το μείζον θέμα αυτό για την Ελλάδα, το οποίο να πούμε ότι φυσικά περιλαμβάνει και τη δική μας την περιοχή, έτσι το Θρακικό Πέλαγος. Έχουμε δει σχετικά θέματα συχνά πυκνά. Έχουμε πραγματικά προβλήματα από τον κύριο Σκητήλια στο κομμάτι της παράνομης αλίας, τα οποία ζητούμε να ρυθμιστούν αναλόγως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι. Είχαμε λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Για να σας πω σε πιο, ακόμα πιο δυσάρεστα, γιατί όπως γνωρίζετε, εχθές το βράδυ της Πέμπτης, η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη μέση του ΚΑΤ, μετά από την πτώση της στον έκτο όροφο της πολυκατοικίας, έχασε την μάχη για τη ζωή. Το θέμα γνωστοποίησε το νοσοκομείο ΚΑΤ με δελτίο τύπου που εξέδωσε. Είπε ότι ουσιαστικά στις 8 παρά 6 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν από τις 12 Μαΐου και το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Αυτή η λυτή ανακοίνωση. Θυμίζουμε ότι είναι τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη που έπεσαν από την ταράτσα. Η μία κατέληξε άμεσα με την πτώση και η δεύτερη 17χρονη νοσηλευόταν μέχρι χθες το βράδυ που τελικά κατέληξε. Πάνω από 20 γιατροί, λέει, πάλευαν να τη σταθεροποιήσουν. Αυτό δεν θέλω να πούμε παραπάνω με λεπτομέρειες, θα και θα δούμε πάρα πολλά, να ξέρετε σίγουρα, δηλαδή για τις οικογένειες, για το τύπο, πολλά θα ακουστούν. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσουμε, αν μη τι άλλο, εμείς αν μπορούμε ο καθένας, γιατί λέμε για το σύστημα των πανελλαδικών, λέμε ότι πρέπει να αλλάξει και μακάρι όλα αυτά να φτάσουν στα αυτιά των αρμόδιων, είναι ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάση στην ψυχική υγεία των παιδιών. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσω καθένα σαν κοινωνία είναι πόσο βάρος ρίχνουμε σαν κοινωνία στο θέμα των πανελλαδικών και στα παιδιά. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το περάσαμε και εμείς, το ζήσαμε και εμείς, δεν το ζήσαμε πολλές φορές και ωραία. Και είναι κάτι που πολλές φορές διατηρείται. Σε ένα 17χρονο παιδί, ας μην ρωτήσουμε πρώτα τι έκανες στις Πανελλήνιες, τι θα κάνεις στις Πανελλήνιες, σε ποια σχολή θα περάσεις, πόσο έβγαλες και όλα αυτά. Θα σας ρωτήσουμε αν είναι καλά, να το βάλουμε κάπου εκεί. Γιατί ξεκινάνε σε λίγο και οι πανελλαδικές, όλο αυτό έχει φέρει και παραπάνω βάρος τα παιδιά που είναι υποψήφια. Λίγο ας προσπαθήσουμε και εμείς σαν κοινωνία να διορθωθούμε. Αυτό, αν μπορούμε κάτι να κρατήσουμε από όλο αυτό. Οκ, και πέρα τι να πούμε, δυο 17χρονες έχουν χάσει έτσι τραγικά την ζωή τους. Πάμε να συνεχίσουμε και παρακάτω. Πάμε να μπούμε λίγο και τα θέματα από το radioevros.gr για να κλείσουμε σιγά σιγά για αυτήν την ενότητα. Όπως είπατε και νωρίτερα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εξετάσεων για τα λύκεια. Γι' αυτό και αυτή έκλεισε για άλλη μια φορά μαθημάτων ακριβώς, γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις. Συγγνώμη, χάρη. Η τελευταία μέρα μαθημάτων λοιπόν για τα λύκεια σήμερα, γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις σιγά-σιγά. Έχουμε τις πανελλαδικές έτσι να είναι πρώτων πυλών. Και όπως είπαμε, με λίγο παραπάνω βάρος ψυχολογικά φέτος με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να πούμε βέβαια ότι σιγά-σιγά προς τον Ιούνιο θα έρθει και το τέλος και για τα άλλα σχολεία και για τα γυμνάσια, και αυτά βέβαια θα έχουν τις εξετάσεις τους και για τα δημοτικά. Αναλυτικά τις ημερομηνίες όλες για το πότε ξεκινούν οι εξετάσεις και τα σχετικά στα βρείτε στο radioevros.gr. Είπατε και αυτό το νέο, το οποίο να πούμε και κάτι ευχάριστο. Αυξήθηκαν σε 3 οι βραβευμένες μεγαλάδια σημεία παραλίες του Εύρου. Τα είπατε νωρίτερα.
0: Πέρσι ήταν αναλυτικά. 2.
1: Μία ήταν.
3: Μία ήταν. Είχε χάσει το 21 και η ανιακτή. Okay. Είχε αφαιρεθεί συγκεκριμένα κιόλας και εκείνη η ιδιαίτερη ανακοίνωση είχε αφαιρεθεί. Και την ξαναπήρε πίσω και η ανιακτή. Και έχουμε και το Δελφίνι που προστίθεται. Και μπορείτε να δείτε συνολικά και όλες τις περιφέρειες, 26 για όλη την περιφέρεια.
0: Αλλά δεν έχει Σαμοθράκη, ρε εσύ, Σταυρούλα.
3: Πώς γίνεται το μεταξύ αυτό το πράγμα να μην έχει Σαμοθράκη και πάντα μιλάμε για τις παραλίες της Σαμοθράκης. Εντάξει, τουλάχιστον έχει η Θάσος, που βέβαια η Θάσος για τόσες παραλίες που έχει πέντε μπορεί και να είναι πολύ λίγες.
1: Πολλές, μπα. Να. Εντάξει, τέλος πάντων.
3: Έχουμε, μας αδικούν και σε αυτό το τομέα, να μας ξαναδούν λίγο παραπάνω.
1: Και η Δράμα είπαμε εμείς.
3: Ναι. Και η Δράμα δεν έχει ένα πράγμα μια έλλειψη. Ούτε ο Βόρειος Εύρος. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο θέμα που αξίζει να δείτε από το radioevros.gr είναι το θέμα MetaCap. Το έχουμε ξαναθίξει στο παρελθόν και χθες είχαμε μια αναλυτική συζήτηση στο Ευρωσκόπιο ουσιαστικά με την Μένη Σταϊκ, που δείτε όσα κατήγγειλε, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Έχουμε και κάποια πράγματα που έρχονται μες στο Σαββατοκύριακο, εκδηλώσει, γιατί έχουμε και τη Διεθνή Μέρα Μουσείων και από το Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο της Νέας Ορεσιάδας και της Περιφέρειας. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο είναι η εκδήλωση η οποία θα κάνει το μουσείο. Έχουμε και τους συμπέθερους από τα Τύρανα που έρχονται στο Διόνυσο.
0: Σωστά.
3: Έχουμε πολλά.
0: Πολύ γεμάτο το Σαββατοκύριακο έρχεται.
3: Βέβαια, πολλά έχετε να κάνετε. Ρίξτε μια μισή ώρα διεύρυνση και τα έχουμε συγκεντρωμένα όλα όσα μπορείτε να κάνετε το Σαββατοκύριακο και όχι μόνο ειδήσει και ό,τι άλλο σας αφορά εκεί. Αυτά. Ωραία. Από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε, Σταυρούλα. Τα πρόλαβες. Συγχαρητήρια. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα είναι μαζί σας και στις 2 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα συγκεντρώσει όλες τις ειδήσεις μέχρι εκείνη την ώρα, όπως το ίδιο θα κάνει και για τις 5.30. Φυσικά τώρα ακολουθεί το Ευρωσκόπιο και ο Νίκος Πατούνας μαζί σας έως και τη μία συνεχίζει η ενημέρωση εδώ στο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. Ραντεβού με εμάς τη Δευτέρα στις 7. Καλημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε όμορφα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντού.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα.

0: Ως εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ευρωσκόπιό μας και σήμερα είμαι ο Νίκος Πατούνας, είμαστε εδώ ζωντανά στο Ράδιο Εύρο συνεχίζοντας τη ροή του ενημερωτικού μας προγράμματος μέχρι τη μία εδώ στο τριώρο Ευρωσκόπιο τώρα με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαστε καθημερινά εδώ από τις 10 μέχρι τη 1 με όλα τα νέα της ημέρας, με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, μοιραζόμαστε μαζί σας ό,τι μαθαίνουμε τη στιγμή που συμβαίνει. Ζωντανά, μόνο εδώ, μόνο στο Ράδιο Εύρο συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον στο πρώτο εξάωρο πρόγραμμα της ημέρας από τις 7 μέχρι τη 1, αλλά και στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ημέρας, όλο το 24ωρο. Ράδιο Εύρο είναι ο σταθμός της ενημέρωσης, είναι το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Και radioevros.gr βεβαίως διαδικτυακά. Επίσης 24 ώρες 24ωρο εκεί. Τα πάντα. Όλα τα νέα της ημέρας είναι στις οθόνες μας. Στα ραδιόφωνά μας τώρα 97,1 στα FM και στους 95,3 επίσης οι δύο συχνότητές μας για το Ράδιο Εύρος σε όλη τη Θράκη. 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας και από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης μας ακούτε. Πολύ εύκολα με ένα κλικ η φωνή του Εύρου φτάνει παντού σε όλο τον πλανήτη. Έτσι απευθύνουμε και σήμερα την καλημέρα μας παντού σε όλο τον πλανήτη όπου μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε συντονισμένοι ή συνδεδεμένοι μαζί μας. Ειδικά στους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων μια καλημέρα όπως τώρα μας έστειλε καλή ώρα την καλημέρα του και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο μάλιστα ο κύριος Πέτρος μας από το Dortmund της Γερμανίας. Και τα κορίτσια μας εντός Εύρου, η Λούλα και η Δέσποινα μας έστειλαν τις πρώτες καλημέρες της ημέρας. Καλημέρα Λούλα, καλημέρα Δεσποινάκη, εκεί στο μικρό δέριο με τα 15 κατά κόκκινα 30 φύλλα όσες και 15 μέρες του Μάη σήμερα. Φτάσαμε ακριβώς στο ίμιση και του Μάη, στην καρδιά της Άνοιξης. Και όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας πριν από λίγο, βελτιώνεται και ο καιρός. Εντάξει, είναι πολύ συνηθισμένες αυτές οι συνθήκες, οι ανοιξιάτικες αυτές τις ημέρες και είναι στα κανονικά τους επίπεδα και οι θερμοκρασίες και όλα τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα. Και έτσι πρέπει άλλωστε να είναι. Και απολαμβάνουμε και σήμερα τον ήλιο μας, την φωτεινή μας μέρα τη λαμπερή. Με καλή διάθεση, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, τα γνωστά βασικά συστατικά για να περνάμε την ημέρα μας. Έτσι όπως μας αξίζει να περνάμε την ημέρα μας, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις ευχόμαστε. Η έκπληξη μας ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με την απάντηση που έδωσε στο Σάκη Αρναούτογλου, τον Ευρωβουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αρναούτογλου είχε καταθέσει ερώτηση, γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μάθει τι συμβαίνει με τα νερά του Άρδα, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση της Ευρώπης από την πλευρά της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, εφόσον είναι δύο κράτη-μέλη, θα έπρεπε να συνεργαστούν για όλα αυτά. Τι γίνεται με αυτή την περιβόητη διακρατική συμφωνία για τη διαχείριση των υδάτων? Έχουμε μεγάλη και σοβαρή εξέλιξη. Σοβαρή και σημαντική εξέλιξη. Το μεγάλη. Αγνοήστε το. Μια σοβαρή και σημαντική εξέλιξη. Αφού απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κύριο Αρναούτογλου και σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Αρναούτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσετε, φίλες, φίλοι, αγρότες, αγρότησες κυρίως που σας ενδιαφέρει περισσότερο

αλλά και όλους τους υπόλοιπους μας ενδιαφέρει, εννοείται, αφού εξαρτώμαστε όλοι από αυτό. Να ακούσετε τι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό που συζητάμε δύο χρόνια τώρα, για αυτό που κρατάμε πάντα στην κορυφή εδώ, τουλάχιστον στο ράδιο Εύρος. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε αυτό απέναντι στους παραγωγούς, αλλά και στον τόπο μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα μας πει τώρα ο κύριος Αρναούτογλου σε λίγο. Προς το παρόν, για τη δική μας επικοινωνία, γιατί όλη η διαβλή μας, ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτή, όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 2552-029-413, για να ακούμε τη φωνή σας. 2552-029-413, καλείτε. 6977-549-975. Στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα εδώ. Υπενθυμίζω, 6977-549-975, γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές σε αυτόν τον αριθμό. Αλλά και στα social media, παντού μπορείτε να στέλνετε είτε δημόσια τις παρεμβάσεις σας, τους στίχους μας, τα χρονολόγια μας, είτε στο inbox, σε προσωπικά μηνύματα, και στο info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία εκεί επίσης. Και Αδριανούπολης 170 η διεύθυνσή μας, ο χώρος μας. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, το λέω, το ξαναλέω, για κοπιάστε εδώ. Είμαστε με τις πόρτες μας, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά, τις καρδιές μας πάντα ανοιχτές. Φιλόξενοι στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, εννοείται. Για μια καλή μέρα από κοντά, να γνωριστούμε κιόλας. Αδριανούπολης 170, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεσιάδας, στην περιοχή του Κτέλ. Λοιπόν, προχωράμε με ένα τραγούδι, να οδηγηθούμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Αρναούτογλου, γιατί και ο χρόνος πιέζει και τον ίδιο με τις υποχρεώσεις του, αλλά και την εκπομπή, για να προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας. Είναι έκτακτη τηλεφωνική σύνδεση αυτή με τον κύριο Αρναούτογλου τώρα. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε ακριβώς τι απαντάει η Ευρώπη στον Ευρωβουλευτή για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα και την περιβόητη και πολύ συζητημένη και πολύ διαφημισμένη ελληνοβουλγαρική συμφωνία.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Και πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Αρναούτογλου, φίλες και φίλοι. Όπως σας έλεγα με το ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε τον Ευρωβουλευτή τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Ευρωβουλευτά, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα από τον Εύρο, από τη Νέα Ορεστιάδα και από την περιοχή του ποταμού Άρδα, για τον οποίο ήδη καταθέσατε την ερώτηση σας πριν από 1,5 μήνα περίπου και λάβατε απάντηση. Και γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί πήραμε και την ανακοίνωση πριν από λίγο και είδαμε τη σας απάντηση, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα θέλαμε να μας τα πείτε ο ίδιος, για να τα κατανοήσουμε και καλύτερα και εμείς και οι παραγωγοί που μας ακούν στην περιοχή. Παρακαλώ, τι σας απαντήσανε?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς θα καταλάβουν λοιπόν οι ακροατές τι συνέβη. Έτσι, έφερα το θέμα του Άρδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μιλάμε για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το ξεγνωρίζουν φυσικά όλοι εκεί. Η παλιά Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία του 1964 τελείωσε. Και αντί να υπάρξει μια νέα ξεκάθαρη και δεσμευτική πλέον συμφωνία, παρουσιάστηκε μια πενταετής κοινή δήλωση. Χωρίς να δημοσιοποιηθούν σαφείς ποσοτικοί όροι, εγγυήσεις και κοινοβουλευτική κύρωση. Τώρα, είναι σαν να σχεδιάζει κάποιος, οι αγρότες του Εύρου, μια ολόκληρη καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς πόσο λοιπόν νερό θα έρχεται, πότε θα έρχεται και τι θα συμβεί αν υπάρξει πρόβλημα ή μείωση ροής. Αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί.
1: Ναι, ναι. Τώρα, έτσι είναι.
2: Και η ερώτησή μου ήταν τρία συγκεκριμένα, να πούμε, ζητήματα. Το πρώτο ήταν αν υπάρχει υποχρέωση από τη Βουλγαρία στην προκειμένη περίπτωση ενάντι κράτους να διασφαλίζει προβλέψιμη και επαρκή ροή νερού όταν υπάρχουν πράγματα που ρυθμίζουν τη ροή. Αν τα κράτη-μέλη υποχρεούνται βάσει τη ευρωπαϊκή νομοθεσία να λειτουργούν με διαφάνεια και να ενημερώνουν του πολίτε για τέτοιε διακρατικέ ρυθμίσει, λογικό για να μάθουμε και εμεί που επηρεάζουν το νερό και την αγροτική παραγωγή. Και το τρίτο ήταν αν μια δημοσιοποιημένη κοινή δήλωση, έτσι όπω έγινε, χωρί όμω σαφή νομική δεσμευτικότητα, είναι συμβατή με τι αρχέ τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τη ασφάλεια δικαίου. Για να το καταλάβουν ακόμα καλύτερα, οι ακροατέ μα είναι. Θα πρέπει να λειτουργεί όχι με αόριστες διαβεβαιώσεις και χωρίς σαφείς κανονισμούς ένα τόσο κρίσιμο θέμα για χιλιάδες αγρότες. Τώρα, τι απάντησε η Κομισιόν?
1: Ναι.
2: Θα έχει τρομερή σημασία, γιατί στην ουσία επιβεβαιώνει ότι βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής έχουν υποχρέωση συντονισμού και συνεργασίας. Αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλη ποσότητα και ροή γλυκού νερού ώστε να προστατεύεται και η οικολογική κατάσταση του ποταμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και πρέπει, λέει, ότι να ανταλλάσσουν τα κράτη πληροφορίες για έργα ή χρήση υδάτων που μπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Το πιο σημαντικό όμως έρχεται εδώ. Και είναι αποκαλυπτικό. Η ίδια η Κομισιόν λέει ότι ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε και η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τον Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δηλαδή, ενώ ακούμε πόσους μήνες τώρα ότι υπάρχει κάποιο κρίσιμο θέμα για το νερό, επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν έχουμε λάβει τέτοια κοινοποίηση εμείς. Και αυτό μας δημιουργεί έτσι σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τον τρόπο διαχείρισης.
1: Βέβαια. Αυτό διάβασα και στην απάντηση και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι συζητάνε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πολύ σημαντικό διακρατικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία γνώση για όλο αυτό και μας λένε με δεσμεύσεις, υποσχέσεις και λόγια ότι όλα έχουν λυθεί.
2: Προσέξτε μου, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, δεν να κάνω μικροπολιτική, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι εντελώς ούτε να δημιουργηθούν προβλήματα αυτά. Είναι θέμα όταν είναι δύο ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον υπάρχει αυτό το άρθρο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, να υπάρχει και ανάλογη αντιμετώπιση και των ανθρώπων που επιβιώνουν στην ουσία από αυτό. Δηλαδή, έχουν άμεση σχέση. Και ο Εύρος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί εγκαίρως τι νερό θα έχουν, ποιοι είναι οι όροι τελικά, ποιες είναι οι εγγυήσεις. Και μιλάμε για το νερό, ότι είναι θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα, να το πούμε, φυσικά ανάπτυξης. Για μια κριτική περιοχή όπως ο Εύρος, δεν μπορεί ένας αγρότης να παιδεί 1.000 ευρώ σε μια παραγωγή και στο τέλος εξαρτάται από το αν θα ανοίξει όχι μια στρόφιγγα χωρίς ξεκάθαρους κανόνες.
1: Ναι.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γι' αυτό και το κρατάμε και εμείς στην επικαιρότητα διαρκώς. Είναι πολύ σημαντικό για όλους, κύριε Αρναούτογλου, και αυτές οι απαντήσεις τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ερώτησή σας σίγουρα θα συζητηθούν και θα περιμένουμε να δούμε και τις δράσεις και από τους τοπικούς μας παράγοντες εδώ και από την κυβέρνηση και από τους αγρότες.
2: Να το δούμε.
1: Εσείς θα κάνετε κάτι περισσότερο στην πορεία για όλο αυτό?
2: Περιμένουμε πρώτα να δούμε τις αντιδράσεις. Ωραία. Και φυσικά θα τα αφήσουμε το θέμα. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό ήταν ένα η αρχή.
1: Να θυμίσουμε μόνο τώρα ότι υπάρχει μία δέσμευση από την βουλγαρική πλευρά, από την εταιρεία ηλεκτροδότησης εκεί στη Βουλγαρία, την ιδιωτική που διαχειρίζεται το φράγμα του Ιβαϊλόβγρατ, να αφήνει νερά σύμφωνα με μία σύμβαση που έχει υπογράψει με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με κάποιο ποσό αρκετά υψηλό, εκατομμυρίων ευρώ. Και υπάρχει μία δέσμευση ότι θα αφήνει κάποια νερά. Τώρα πότε, πώς, με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ποια κριτήρια, ποιος θα το ελέγχει, αν αυτή τη συμφωνία τηρείται, αν έχει κάποιες συνέπειες, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Όλα αυτά είναι.
2: Στο άρθρο το 12 έχετε δίκιο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας να κοινοποιηθούν επίσημα όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πρόβλημα και διαφωνία, η οποία είναι εντάξει, και οι διαφωνίες έχουν όλα τα κράτη, είμαστε ευρωπαϊκά κράτη, μπορούμε να βρούμε τη λύση και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε. Αλλά πρώτα θα πρέπει, όπως προβλέπει το άρθρο 12, αυτά τα πράγματα να κοινοποιηθούν. Ωραία. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω.
1: Ωραία, εκεί θα σταθούμε προς το παρόν και το παρακολουθούμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Κύριε Αρναούτογλου, να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ο Ευρωβουλευτής ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου ήταν, κυρίες και κύριοι, με την απάντηση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία φαίνεται να εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση, όπως και ο ίδιος λέει, καθώς εδώ και μήνες, χρόνια θα λέγαμε, τελευταία χρόνια, η παραγωγή του Εύρου παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τους πραγματικούς όρους της νέας ελληνοβουλγαρικής συνεννόησης για το νερό. Προχωράμε με ένα τραγούδι να οδηγηθούμε το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Ήταν μια έκτακτη τηλεφωνική σύνδεση, έτσι όπως προέκυψε η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.

0: Προχωράμε, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή. Έτσι, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 10.30, να κάνουμε τη βόλτα μας στην αγορά και να τους ευχαριστήσουμε που είναι και σήμερα στην παρέα μας και συμβάλλουν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Το Λαχταριστό Χαγιάτη, που είναι πάντα εδώ με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, στην Κωνσταντινούπολη 179 στη Νέα Ορεστιάδα, και με ένα τηλεφώνημα είναι στο τραπέζι μας. Το σπιτικό μας το φαγάκι κάθε μέρα, 2552-02-25-25. Η παραγγελία μας. Τώρα την καλημέρα μας θα στείλουμε και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στα κορίτσια μας εκεί που μαγειρεύουν τα πάντα για μας. Θα δούμε στη συνέχεια το μενού της ημέρας για να κάνουμε και τις επιλογές μας από το Λαχταριστό Χαγιάτη. Η απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα είναι μία. Είναι Χαγιάτη και το έχουμε λύσει τουλάχιστον αυτό το θέμα. Το έχουμε λυμμένο στην περιοχή, στη Νέα Ορεστιάδα, με το Χαγιάτη μας καθημερινά στο τραπέζι μας. Καλημέρα, Χαγιάτη. Καλημέρα και στο κατάστημα Κεραμιτσής. Απέναντι ακριβώς από το Χαγιάτη στην Κωνσταντινούπολη 198 βρίσκουμε ποδήλατα, βρίσκουμε όργανα γυμναστικής, βρίσκουμε τα πάντα για τα σπορ που αγαπάμε. Από συμπληρώματα διατροφής μέχρι ρουχισμό εξοπλισμού. Ρουχισμό αθλητικό. Ε? Και εξοπλισμό αθλητικό. Βεβαίως το αξιόπιστο συνεργείο του είναι εκεί, του Παντελή Κεραμιτσή, του Κεραμιτσή, του Δημήτρη Κεραμιτσή και του Παντελή Κεραμιτσή. Νέα και παλαιότερη γενιά Κεραμιτσής, συνεχίζοντας δυναμικά πάντα στην κορυφή. Αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας. Το ποδήλατο, το πατίνι, το skateboard, το roller, τα όργανα γυμναστικής, τα πάντα θα τα βρούμε εκεί, στον Κεραμιτσή. Και κεραμιτσής.gr διαδικτυακά και Κωνσταντινούπολης 198 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Στο Top Charm την καλημέρα μας στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο πια. Να θυμίσω ότι αύριο ξεκινά επίσημα η έναρξη λειτουργίας και του καταστήματος του χώρου του Top Charm στο Δημότυχο με τα εγγένεια στις 6 το απόγευμα. Στην οδό Ορφέως 21, ο νέος χώρος του Top Charm στον Βόρειο Εύρο, που επεκτείνεται το Top Charm, εννοείται καλύπτοντας πια όλη την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Εύρου, τη Δημότυχο και Ορεστιάδα. Η Δημότυχο Ορφέως 21, Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153, απέναντι από τα ταξί. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για τη φροντίδα, την θεραπεία, την περιποίηση, την πρόληψη, την αισθητική, την ομορφιά των άκρων μας, των χεριών και των ποδιών μας. Το Top Charm είναι η ειδική. Στο Top Charm είναι η ειδική για τα άνω και τα κάτω άκρα μας. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη την καλημέρα μας επίσης. Για εκλεκτά ντόπια κρέατα ξέρουμε πού απευθυνόμαστε, από πού θα τα προμηθευτούμε, τι θα βάλουμε στο τραπέζι μας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, απέναντι από το περίπτερο εκεί στην Ισίδα, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, για να προσδιορίσουμε ακριβώς το σημείο. Μετά τον Κόμβο Ζαρίφη με κατεύθυνση προς Πύργο. Ο Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας με ένα τηλεφώνημα είναι και παντού στην πόλη, αφού διανέμει τα ψώνια μας στο χώρο μας. Στο 2552-025-432, 2552-025-432 καλούμε για το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη και έχουμε τις επιλογές από τα εκλεκτά ντόπια κρέατα και τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του στο χώρο μας. Την καλημέρα μας και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως. Ο Δοβρίδης που φροντίζει για όλους. Στην Αδριανούπολης και Σκρά Γωνία το κατάστημα εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο με υπηρεσίες που φροντίζουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Σαμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό. Βεβαίως η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Στο 2552-024-027 καλούμε για να κλείσουμε ραντεβού, να ενημερωθούμε κατάλληλα και να κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας. Με τον απαραίτητο εύκολο στη χρήση εξοπλισμό από το Δοβρίδη και τις κατευθύνσεις του, να μελετήσουμε τον ύπνο μας για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Για το δυνατό μας ροχαλιτό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Η μελέτη ύπνου μπορεί να προλάβει καταστάσεις. Η υπνική άγνοια, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει την καρδιαγγειακή μας υγεία και με τη μελέτη ύπνου να το προλάβουμε αυτό, να προστατεύσουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Αλλά και να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου και την καλύτερη ενέργεια μέσα στη μέρα και τη συγκέντρωσή μας. Να απαλλαγούμε και από τους πρωινούς πονοκεφάλους και γενικότερα από οτιδήποτε μας ταλαιπωρεί που μπορεί να μην ξέρουμε από πού προέρχεται και να το ανακαλύψουμε μέσα στον ύπνο μας. Μελέτη ύπνου λοιπόν από το Δοβρίδη Κατοίκων στο 2552-024-027. Να θυμίσω και την ιστοσελίδα προϊόντα-annias.gr. Τα λέει όλα. Καταλαβαίνετε τι βρίσκουμε στο Δοβρίδη. προϊόντα για κάθε περίπτωση. Τα κουφώματα Καραφιλίδης επίσης είναι πάντα εδώ, στην Εθνομαρτίνων 143 στη Νέα Ορεστιάδα και καραφιλίδης.gr. Από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών και με νέα συστήματα, όλες οι νέες τεχνολογίες, οτιδήποτε καινούριο. Καινούργια εξέλιξη στα κουφώματα είναι εδώ, στον Καραφιλίδη, στην περιοχή, στον Εύρο, σε όλο τον Εύρο, από την Εθνομαρτίνων 143, κατασκευές, ανακαινήσεις, τοποθετήσεις, συντηρήσεις σε όλο τον ομό Εύρου. Καραφιλίδης με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ίνο ενίσχυση για να συνδυάσουμε κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμα τα Artevo με ίνο ενίσχυση σε 9 χρωματισμούς από τον Καραφιλίδη για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα. Ο Καραφιλίδης ξέρει. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή, αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Για τέτοια προϊόντα και τέτοιες υπηρεσίες και τέτοια τεχνική υποστήριξη διαρκείας μιλάμε. 2552022106 για τα κουφώματα Καραφιλίδης. Και ο Δημοτίκαλης στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, αυτός έχει τις λύσεις. Ένα όνομα, μια ιστορία, μισόν αιώνα πια. Μεγάλη ιστορία, μεγάλο το όνομα. Ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλης στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Μεταφέρει τα πάντα παντού με συνέπεια και ασφάλεια. Αυτό σημαίνει Δημοτίκαλης. Με τεράστιο στόλο οχημάτων παντός τύπου. Για φορτώσεις με υδραυλικές πόρτες, για δυνατότητα ανοίγματος οροφής, για φόρτωση με γερανό, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών παντού, ανυψωτικά μηχανήματα, μεταφορές, μετακομίσεις εσωτερικού-εξωτερικού. Ο Δημοτίκαλης, το 2552021420, βρίσκουμε άμεση ανταπόκριση και χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση και δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για περισσότερα. Και το Levanta Festival έρχεται, πλησιάζει. Φτάνει ο καιρός, 12 Ιουνίου με 16 Ιουνίου, το πενταήμερο Levanta Fest ήρθε και έμεινε εδώ και χρόνια πια, έχει γίνει θεσμός και το περιμένουμε πώς και τι για να ζήσουμε νέες εμπειρίες ζωής εκεί. Εμπειρίες υπέροχες, μοναδικές, ξεχωριστές, στο απέραντο MOV, στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας, στα κτήματα δηλαδή της Skinsep Aroma Εύρου που οργανώνει το Levanta Fest και φέρνει τον αγροτουρισμό σε άλλα επίπεδα. Πολύ ψηλά στον ουρανό με τα αερόστατο μάλιστα και τις πτήσεις του, στο Levanta Fest. Μας δίνεται η δυνατότητα, η ευκαιρία για μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία. Levanta Festival 12 με 16 Ιουνίου, θυμίζω, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάθε βράδυ και κάτι ξεχωριστό. Ένα υπέροχο πενταήμερο μοναδικό για τον τόπο και όχι μόνο, σημείο αναφοράς γενικότερα σε όλη τη χώρα πια, το Levanta Festival στον Βάλτο Ορεστιάδας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ράδιο Εύρος σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
14: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ημέρας, αυτής της Παρασκευής 15 του Μάη του 2026, της 135ης ημέρας του έτους. Σήμερα των Μυροφόρων, Παχωμίου του Μεγάλου, Αχιλίου του Οσίου Επισκόπου Λαρίσης, Πολιούχου Αγίου της Λάρισας και Οσίου Βαρβάρου του Μυροβλήτου, αλλά και της Οσίας Καλής βλέπω στο Ορθόδοξο Χριστιανικό ημερολόγιο και εορτολόγιο. Γιορτάζει λοιπόν ο Αχίλιος και ο Αχιλέας, γιορτάζει ο Παχώμιος, ο Παχούμιος και ο Πάχος, ο Βάρβαρος, άκου τώρα να σε βαφτίσουν Βάρβαρο, Βάρβαρε, έλα εδώ Βάρβαρε, έλα η Βαρβάρα. Πιο συνηθισμένο, αλλά το Βάρβαρος δεν το έχω ακούσει ομολογώ, κάπου θα υπάρχει κάποιος Βάρβαρος εκεί έξω, βαφτισμένος έτσι. Χρόνια πολλά Βάρβαρε, ξέρω ότι είναι το όνομά σου σήμερα που γιορτάζει, η ονομαστική σου γιορτή. Αλλά και οι καλοί και οι κάλλοι γιορτάζουν επίσης σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Η Διεθνή Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης επίσης έχει καθιερωθεί από το 1985 να γιορτάζεται κάθε χρόνο 15 του Μάη. Είναι μια πρωτοβουλία φιλιρηνικών και αντιπολεμικών μη κυβερνητικών οργανώσεων για να γίνει γνωστό, να κάνει γνωστά στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα απιστεύω των αντιρρησιών συνείδησης. Που τι σημαίνει τώρα αντιρρησία συνείδησης? Είναι όποιος για λόγους θρησκευτικούς, ηθικούς ή φιλοσοφικούς αρνείται τη στράτευση. Στη χώρα μας οι αντιρρησίες συνείδησης έχουν δύο επιλογές: είτε να υπηρετήσουν άοπλη στρατιωτική θητεία, είτε διπλάσιας διάρκειας εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σε υπηρεσίες και δημόσιους φορείς. Υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία στην Ελλάδα, επειδή θεωρείται ότι έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί αντίστοιχο τη στρατιωτική θητεία ως προσφορά σε κάποιο κοινωνικό φορέα. Το φαινόμενο τώρα των αντιρρησιών συνείδησης θα τίνει να εκλείψει όσο οι στρατοί θα μετατρέπονται σε εθελοντικούς και επαγγελματικούς. Θα πάψει δηλαδή υποχρεωτικότητα στο στρατό. Έχουμε και τη Διεθνή ημέρα της οικογένειας σήμερα, που καθιερώθηκε από το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο 15 Μαΐου. Είναι ετήσιος ο εορτασμός της Διεθνούς ημέρας της οικογένειας. Αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση στον ιατρικό τομέα τώρα. Η 15η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η ημέρα όπου χιλιάδες ασθενείς και οι οικογένειές τους ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό για τη σπάνια αυτή πάθηση, την οζόδης κλήρυνση, και να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από οζόδης κλήρυνση, ενώ στη χώρα μας οι πάσχοντες ανέρχονται περίπου στα 1.500 άτομα. Παραμένουμε στο ιατρικό πεδίο. Η νόσος του Χάντινγκτον έχει τη Διεθνή ημέρα ενημέρωσης επίσης σήμερα. Κάθε χρόνο 15 Μαΐου ευαισθητοποιούμαστε σχετικά με μια σπάνια γενετική διαταραχή που προκαλεί φθορά των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Η νόσος του Χάντινγκτον, όπως έχει μείνει γνωστή ως χορεία του Χάντινγκτον επίσης, είναι μια γενετική ασθένεια που προκαλεί τον προοδευτικό εκφυλισμό των νευρώνων στον εγκέφαλο. Τα συμπτώματά της συχνά περιγράφονται σαν να παρουσιάζει κανείς ταυτόχρονα αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, νόσο του Αλτσχάιμερ και νόσο του Πάρκινσον. Όλα αυτά ταυτόχρονα αποτελούν την νόσο του Χάντινγκτον. Έχουμε και τη Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδώσεις. Κάθε χρόνο 15 Μαΐου σκοπός της ημέρας η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βλενοπολυσακχαριδώσεις. Είναι μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών που μπορούν να επηρεάσουν τα οστά, τους συνδετικούς ιστούς, διάφορα όργανα και το νευρικό μας σύστημα. Οι βλενοπολυσακχαριδιώσεις είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών ασθενειών που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία ή την πλήρη απουσία ενζήμων που διασπούν μόρια που ονομάζονται γλυκοζαμινογλυκάνες. Παλαιότερα γνωστές ως βλενοπολυσακχαρίτες. Άγνωστες για τους περισσότερους βεβαίως λέξεις αυτές, για τον ιατρικό κόσμο σίγουρα πιο συνηθισμένες. Η μέρα των πεσών των αστυνομικών στις ΗΠΑ, η μέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη, η μέρα του δασκάλου στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα, στη Σλοβενία η μέρα των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στα Παλαιστινιακά εδάφη είναι η μέρα της καταστροφής σήμερα, ή αλλιώς η Νάκμπα, για τις θανατώσεις και τις εκτοπίσεις των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 1948 και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ. Αυτή η μέρα έχει θεσμοθετηθεί χρόνια πριν και πόσο σημερινή μοιάζει. Να κάνουμε και ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο έτσι για να ολοκληρώσουμε με την ταυτότητα της ημέρας, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα 15 του Μάη στο παρελθόν πριν να επιστρέψουμε στο παρόν με τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, έτσι όπως ξεκινήσαμε άλλωστε από την αρχή με την είδηση της ημέρας και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νερά του Άρδα. Ένα θέμα που βλέπω ότι ήδη συζητιέται. Ανεβαίνει και στο radioevros.gr σε λίγο η συνέντευξή μας με τον κύριο Αρναούτογλου, προ λίγων λεπτών συνέντευξή μας, με όσα μας αποκάλυψε για την απάντηση που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Ένωση
στην ερώτηση που κατέθεσε για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα εδώ στην περιοχή μας και την περιβόητη Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που ακούστηκαν και αναμένουμε αντιδράσεις. 392 μετά Χριστόν, 15 Μαΐου, ο Θεοδόσιος ο πρώτος ο Μέγας αναγορεύεται σε μόνον αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1618, τεράστιο άλμα αιώνες μετά, πάμε στον γερμανό αστρονόμο τον Johann Kepler, ο οποίος διατυπώνει σαν σήμερα τον τρίτο νόμο για την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Οι τρεις νόμοι του Kepler για την κίνηση των πλανητών που γίνονται δεκτοί σήμερα είναι ο νόμος των ελλειπτικών τροχιών, ο νόμος των ίσων εμβαδών και ο νόμος των περιόδων. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτούς τους νόμους, ο Kepler υπήρξε ο πρώτος αστρονόμος που προέβλεψε με επιτυχία μια διάβαση της Αφροδίτης του 1631. 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, το σωστό, εκεί η πόλη που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Το 1905 ιδρύθηκε το Las Vegas. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα σαν σήμερα το νέο θωρικτό Αβέροφ. Το θωρικτό Αβέροφ που είναι ένα πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού. Μάλιστα, οι επιτυχίες του στο Αιγαίο του χάρισαν αμέσως και τον τίτλο του «Το τυχερό πλοίο». Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του Λιβόρνο της Ιταλίας, καθελκίστηκε 27 Φεβρουαρίου του 1910 και σαν σήμερα παραδόθηκε στη χώρα μας 15 Μαΐου του 1911. Την 1η Σεπτεμβρίου του 11 του ίδιου χρόνου κατέπλευσε στο Φάληρο, ενώ ο ελληνικός λαός το υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Το πλοίο κόστισε συνολικά τότε 25 εκατομμύρια χρυσές ελληνικές δραχμές. Το 1 τρίτο της τιμής του κατέβαλε ο εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ και τα 2 τρίτα το ελληνικό δημόσιο με εξωτερικό δανεισμό. 1919 και η πρώτη ελληνική μεραρχία με νιοπομπή που συνοδευόταν από ελληνικά και αγγλικά πολεμικά πλοία αποβιβάζεται στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. 1919 σαν σήμερα, κατά την αποβίβαση αυτήν, τα τμήματα δέχτηκαν ευνίδια πυρά από διάφορα κτίρια της τουρκικής συνοικίας και μετά από ημίωρη συμπλοκή επιβλήθηκε η τάξη. 1940 και ιδρύεται σαν σήμερα η εταιρεία εστιατορίων McDonald's. 1943 και ο Ιωσήφ Στάλιν διαλύει την κομμουνιστική διεθνή γνωστή και ως τρίτη διεθνή. 1948 σαν σήμερα το Ισραήλ δέχεται επίθεση από την Αίγυπτο, από το Λίβανο, από τη Συρία, από το Ιράκ, από τη Σαουδική Αραβία και την Υπεριορδανία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ο πόλεμος μένεται διαρκώς σε εκείνα τα εδάφη. Χρόνια, δεκαετίες τώρα, αιώνες τώρα. 2004, η ΝΕΤ, σαν σήμερα, η τότε νέα ελληνική τηλεόραση, δημόσια τηλεόραση, μετέδιδε απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημείωνε ρεκόρ τηλεθέασης, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκέντρωσε το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς ήταν που εκπροσώπησε τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It και κατέκτησε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό σαν σήμερα το 2004. Το 2011 ξεκινούν οι διαδηλώσεις των Ισπανών αγανακτισμένων σαν σήμερα. Να θυμίσουμε και τους Έλληνες αγανακτισμένους αργότερα που μιμήθηκαν τους Ισπανούς αγανακτισμένους. Σαν σήμερα όμως ξεκίνησαν το 2011 στην Ισπανία όλα αυτά. Κατά της ανεργίας ήταν οι διαδηλώσεις και της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Λόγω της ημερομηνίας το κίνημα πήρε το όνομα Μη 15, 15 Μαΐου δηλαδή, με τις ανοιχτές λαϊκές συνελεύσεις τους στις πλατείες και τις γειτονιές και χωρίς να κατευθύνεται από κανένα κόμμα ή συνδικάτο. Το κίνημα των αγανακτισμένων στην Ισπανία ταξίδεψε εκτός ισπανικών συνορών μετά και προσέλκυσε κόσμο από όλο το πολιτικό φάσμα και έβγαλε στον δρόμο ακόμη και ανθρώπους που δεν είχαν πάει ποτέ στη ζωή τους σε διαδήλωση. Απογεννήσεις. Ξεχωρίζουμε αυτήν του Πιέρ Κιουρί, του Γάλλου φυσικού και νομπελίστα σαν σήμερα το 1859. Η Μαντλίν Ολμπράιτ. Πω, η Μαντλίν Ολμπράιτ. Τι θυμόμαστε τώρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937 η Αμερικανίδα, πολιτικός, πρώην υπουργός εξωτερικών. Πολύ μας είχε απασχολήσει το παρελθόν. Και το 1953 γεννήθηκε ο Μάνος Ξηδούς, ο Έλληνας τραγουδοποιός, μέλος των Pix Lux, που πέθανε 13 Απριλίου του 2010 από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια πρόβας στο γήπεδο στο Νέο Φάληρο.

όνειρο. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πλησιάζοντας προς τη διαφημίση των 11, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Έλεγα, αλλά δεν υπάρχουν τοπικές ημερήσεις εφημερίδες σήμερα. Λόγω της χθεσινής αργίας της 14ης Μαΐου στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη, οι έδρες από όπου κυκλοφορούν, οι πόλεις από όπου υπάρχουν και κυκλοφορούν τοπικές ημερήσεις εφημερίδες, μόνο εκεί, από Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή, λόγω της αργίας λοιπόν δεν κυκλοφορούν σήμερα. Παρά μόνο η εφημερίδα Μεθόριος, παρότι επίσης από την Αλεξανδρούπολη εκδίδεται, καθότι εβδομαδιαία κυκλοφορεί σήμερα. Οπότε έχουμε μόνο την εφημερίδα Μεθόριος κάθε Παρασκευή. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα τιμήθηκε από την Ορεστιάδη σπουδαία μόρφο Δροσίδου, μας θυμίζει. Τα 277 εκατομμύρια ευρώ για το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη Πυθίου παρουσιάζει, δηλαδή την εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και όλα αυτά που υπεραναλύσαμε τις προηγούμενες μέρες και αποκαλύψαμε κάποια νεότερα στοιχεία σε σχέση με όλα τα δελτία τύπου που έχουν κυκλοφορήσει και ήταν απλά διεκπεριωτικά από τα υπόλοιπα μέσα. Είναι αλήθεια. Παραμένοντας στην εφημερίδα Μεθόριος και στο πρωτοσέλιδό της, το πόθεν έσχες, τα πόθεν έσχες των πολιτών, των πολιτικών προσώπων του Εύρου. Όχι των πολιτών, των πολιτικών προσώπων του Εύρου. Παρουσιάζει επίσης η εφημερίδα. Το ότι ο Άρδας Καστανεών έγραψε ιστορία. Διαβάζουμε επίσης για την μεγάλη νίκη στην Αλεξανδρούπολη. Κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ Εύρου και κέρδισε και το εισιτήριο ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Άρδας Καστανεών. Χθες μάλιστα οργανώθηκε και μια γιορτή στο γήπεδο και στις Καστανιές για να τιμηθούν όλοι οι παράγοντες, οι αθλητές, όσοι συνετέλεσαν σε αυτήν την νίκη και σκόρπισαν χαρά. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος, η μοναδική έντυπη τοπική εφημερίδα που κυκλοφορεί σήμερα, ενώ στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας, στο radioevros.gr, αλλά και στη ραδιοεφημερίδα μας καθημερινά. Τα μαθαίνετε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν. Έτσι παραμένετε συντονισμένοι και συνδεδεμένοι μαζί μας για όλα τα νέα της ημέρας, κάθε στιγμή, φίλες και φίλοι. Ενημέρωση είναι Radio Evros, το θυμίζω, το ξαναθυμίζω, γιατί έτσι είναι. Και πάμε σε ένα σύντομο. Α, όχι, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου θα μας οδηγήσει σε αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 καλύτερα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν από αυτό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα, σε ένα ολόκληρο δίωρο. Ακόμα μέχρι τη μία, με πολλά να ακολουθούν στη συνέχεια και καλεσμένο στο στούντιο έχουμε και τις ειδήσεις της ημέρας και όλα όσα εξελίσσονται τώρα εδώ. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
3: Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.

Εντρώνουμε όμως τον ευρωφακό του ευρωσκοπίου μας στον ευρώ μας. Και έτσι να πάμε να δούμε και τα γεγονότα για τα οποία μας πληροφορούν από τις αστυνομικές αρχές για περιστατικά που είχαν να αντιμετωπίσουν τις προηγούμενες ώρες οι αστυνομικοί και καταγράφηκαν επισήμως σε ανακοινώσεις. Συνελήφθη χτες διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες, στην εθνική οδό Ορμενίου Αρδανίου, βλέπω έτσι, χωρίς να επισημαίνεται ακριβώς να αποκαλύπτεται ακριβώς το σημείο. Οι συνοριοφύλακες του Δημοτήχου πάντως από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον αλλοδαπό διακινητή σε αυτή την περίπτωση, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Είχαμε και τις ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, έτσι κάθε εβδομάδα συγκεντρωτικά μας ενημερώνουν από τις αρχές για τις εξελίξεις σε αυτές τις δράσεις στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Από 8 μέχρι 14 Μαΐου μέχρι και χτες λοιπόν, σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι αστυνομικοί από τις διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης για τον Εύρο, οι δύο διευθύνσεις, αλλά και Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συνέλαβαν συνολικά 14 άτομα, εκ των οποίων τα 12 Έλληνες και οι δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 12 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Περιγράφεται αναλυτικά μία περίπτωση στη Δράμα. Άλλη μία περίπτωση σε οικισμό της Ξάνθης και επιπλέον οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν στα υπόλοιπα τμήματα και διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης αλλά και Ξάνθης Καβάλας και Δράμας, με ελέγχους κατά τη διάρκεια των οποίων ελέγχων συνελήφθησαν αντίστοιχα ένας Έλληνας στην Ορεστιάδα, τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός σε περιοχές Αλεξανδρούπολης και οι υπόλοιποι σε Ξάνθη και Δράμα και Καβάλα. Εντοπίστηκαν συνολικά να κατέχουν κατά περίπτωση ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 24 μόλις γραμμαρίων και μικροποσότητες κοκαίνης και κατεργασμένης κάναβης, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις 12 υποθέσεις συνολικά ενήργησαν οι υποδιευθύνσεις δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και τα αντίστοιχα τμήματα των υπόλοιπων διευθύνσεων στην υπόλοιπη περιφέρειά μας. Άλλη μια περίπτωση απάτης. Είχαμε στο γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, από αυτές τις συνηθισμένες, τις καθημερινές περιπτώσεις, πάντα βρίσκουν δυστυχώς θύματα και πάντα το θυμίζουμε με κάθε ευκαιρία ότι πρέπει να ενημερώνουμε τους οικείους μας, τους ηλικιωμένους, τους συγγενείς μας, την οικογένειά μας, ότι αυτές οι περιπτώσεις εξελίσσονται καθημερινά, ότι μπορεί να πέσουν θύματα απατεώνων, απαντώντας τηλεφωνικά σε πιέσεις που δέχονται από κάποιους που υποστηρίζουν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Απατεώνες είναι στην πραγματικότητα, να πάρουν τα χρήματά μας θέλουν και λένε διάφορα, ότι μπορεί να είναι αστυνομικοί, είναι νοσηλευτές, είναι γιατροί, είναι δικαστές, είναι λογιστές, είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκαρφιστούν. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση τώρα, οι αστυνομικοί από το τμήμα των ΣΑΠΟΝ σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος Ελληνίδας ημεδαπής για απάτη που διαπράχθηκε 2 Μαΐου με συμβρινές ώρες σε οικισμό της Ροδόπης, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενος τον κρατικό υπάλληλο. Αυτή τη φορά παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε να την πείσει τη γυναίκα να συγκεντρώσει χρήματα και διάφορα χρυσαφικά, τα οποία όμως, όπως προέκυψε, τα παρέδωσε, αλλά στη συνέχεια η ημεδαπή δράστηδα τα παρέλαβε εκείνη και τα παρέδωσε σε αυτόν που τηλεφώνησε προφανώς. Η προανάξη ενεργή του αστυνομικού τμήματος ΣΑΠΟΝ ήταν η εισπράκτορας, τα γνωστά. Συνεργάτη δηλαδή αυτού του εγκεφάλου που παίρνει τηλέφωνο, που συνήθως βρίσκεται κάπου εκτός συνόρων και κινεί όλα αυτά τα πλοκάμια του συστήματος εξαπάτησης. Από το αστυνομικό δελτίο προς το παρόν αυτά. Έχουμε συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας όμως. Από ό,τι μαθαίνουμε από το Open Council που μας αποκαλύπτει τα πάντα πια. Είναι αυτή η πλατφόρμα με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Ορεστιάδας, που ψηφιακά βλέπουμε με την τεχνητή νοημοσύνη τη βοήθεια αυτής. Τα θέματα των Δημοτικών Συμβουλίων, τις συνεδριάσεις που γίνονται μετά, τα πρακτικά που κρατώνται, όσα υπόθηκαν, αλλά και περιλήψεις των συζητήσεων με την νοημοσύνη που διαθέτει, η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως, και τα συμπεράσματα που αυτή βγάζει. Τώρα έχουμε τη συνεδρίαση που έρχεται 18 Μαΐου σύμφωνα με το Open Council. Δεν έχουμε δει κάποια ανακοίνωση, τουλάχιστον δεν έχω
δεν έχω προσέξει να έχει λάβει η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία.

για κάποια πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Το Open Council όμως θα το αλίευσε μάλλον από το site του Δήμου ή δεν ξέρω πώς αλλιώς. Έχουμε τα θέματα, θα τα δούμε στη συνέχεια και έχει και ένα περίεργο θέμα στην αρχή η συνεδρίαση. Περίεργο, αξιοπερίεργο, θα το δούμε και αυτό. Πέρασε η μπόρα μας, τραγουδάει η Αναστασία Μουτσάτσου. Και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, για να δούμε τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί, θα συνέλθει το σώμα για να συζητήσει για διάφορα θέματα του Δήμου Ορεστιάδας και να λάβει αποφάσεις επί αυτών. Στο site του Δήμου βλέπω την πρόσκληση μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την 3η 28 Απριλίου, για την προηγούμενη συνεδρίαση. Για αυτήν την επικείμενη της 18ης Μαΐου, σας είπα από την αρχή ότι μας έρχεται η ειδοποίηση, η ενημέρωση από το Open Council, την πλατφόρμα opencouncil.gr, και μαθαίνουμε ότι στις 18 Μαΐου λοιπόν θα συνεδριάζει Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα πρώτο την έγκριση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Δημοτική Επιχείρηση Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Ορεστιάδας 2026. Θα εξεταστεί, λέει, η έγκριση επιχορήγησης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Ορεστιάδας από τον Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2026. Το θέμα αφορά τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Επιχείρησης που διαχειρίζεται τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό σας έλεγα ότι προξένησε απορία, γιατί δεν έχω ξανακούσει να υπάρχει αυτή η Δημοτική Επιχείρηση. Τόσο λάθος να κάνω, τόσο να μην θυμάμαι πια. Πιθανόν. Έχουμε Δημοτική Επιχείρηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στο Δήμο Ορεστιάδας με τίτλο Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό είναι το όνομα, ο τίτλος, η επωνυμία της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ορεστιάδας. Όταν έχουν καταργηθεί δημοτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, βλέπετε και ΚΠΑΟ ή ΚΠΑΔΟ, έχουμε ιδρύσει εμείς τέτοια δημοτική επιχείρηση στο Δήμο Ορεστιάδας και συζητιέται 18 Μαΐου τη Δευτέρα στη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου η επιχορήγησή της για το 26 για τη διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Για να το λέει το Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς εγώ κάνω το λάθος. Θα το συζητήσουν τη Δευτέρα, θα λάβουν απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2026 και τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Ορεστιάδας 2026, επαναλαμβάνω. Αυτό. Και το αφήνω εδώ προς το παρόν. Δεύτερο θέμα είναι η έγκριση δεύτερης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2026. Προς έγκριση, λέει, έρχεται το τεχνικό πρόγραμμα, η δεύτερη τροποποίηση αυτού, που περιλαμβάνει έργα και δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Δήμο κατά τη διάρκεια του έτους. Προστίθενται νέα έργα προφανώς ή αφαιρούνται άλλα, γι' αυτό έχουμε τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Λοιπόν, στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα, δεν ξέρω τι ώρα, δεν αναφέρεται στην πλατφόρμα, στην ιστοσελίδα Open Council, λέει μόνο 18 Μαΐου. Έγκριση του Συνδέσμου Ίδρυυσης Ποιμενικού Αμπελακίων 2026. Θα εξεταστεί η έγκριση επιχορήγησης του Συνδέσμου Ίδρυυσης Ποιμενικού Αμπελακίων από τον Δήμο Ορεστιάδας για το 2026. Το θέμα αφορά στη χρηματοδότηση του Συνδέσμου που διαχειρίζεται την ίδρυυση των περιοχών Ποιμενικό και Αμπελάκια. Άλλη ανοιχτή πληγή αυτή τώρα. Και εδώ έχουμε υποκατάργηση ένα σύνδεσμο, ο οποίος πρέπει να χρηματοδοτηθεί για να καλύψει προφανώς χρέη του. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και γι' αυτό. Εγγραφές νηπίων παιδικών σταθμών 25-26. Θα εξεταστεί το θέμα των εγγραφών νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας, λέει το Open Council. Η τεχνητή νοημοσύνη, περιγράφοντας τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, η απόφαση αφορά στη διαδικασία και τα κριτήρια εγγραφής των παιδιών στους δημοτικούς σταθμούς, στους παιδικούς σταθμούς. Σίγουρα θα ζητήσουν πάλι ενημέρωση Δημοτική Συμβουλή και Επικεφαλής Αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις γύρω από τον παιδικό σταθμό του Τριγώνου και θα περιμένουμε να δούμε αν έχουμε κάποια νέα εξέλιξη σε αυτό. Πάμε στην έγκριση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης για άτομο με αναπηρία στην οδό Εμμανουήλ Ρήγα 56. Τυπικό θέμα διαδικαστικό, όπως και έγκριση άδειας απόσπασης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων στην οδό Εμμανουήλ Ρήγα 56. Στο ίδιο ακριβώς σημείο. Έγκριση παραχώρησης χώρου στον Πευκόνα Ορεστιάδας τώρα για το Eco Solution. Προς έγκριση, λέει, είναι η παραχώρηση χώρου στον Πευκόνα Ορεστιάδας στην εταιρεία Eco Solution για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή εκδήλωση. Ποια όμως είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η εκδήλωση δεν τη συγκεκριμενοποιεί. Το θέμα αφορά στην παραχώρηση δημόσιου χώρου πρασίνου σε ιδιωτική εταιρεία, λέει το Open Council και συνεχίζει μετά για την έγκριση παραχώρησης προθέλαιου. Άκου τώρα, προθέλαιο. Την έχετε ξανακούσει τη λέξη αυτή, το προθέλαιο? Βεβαίως όχι, θα έλεγα εγώ, ή πιθανόν ναι, επίσης σε κάποιες πολύ ελάχιστες ίσως περιπτώσεις. Έγκριση παραχώρησης προθέλαιου εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου. Που πάει ο νους σας, που πάει ο νους μας, αν δεν πάει ο νους σας, θα σας το αποκαλύψω. Προθέλαιο είναι το φουαγέ, το λεγόμενο γαλλιστή προθέλαιον ελληνιστή.
Προς έγκριση λοιπόν η παραχώρηση του προθέλαιου, έτσι λέει πλέον το θέμα, και όχι του φουαγέ, του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας για την υλοποίηση προγραμματισμένων εκλογών ανάδειξης αντιπροσώπων στην 95η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας την 5η 4 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση, ώρα 11 με 5.30 το απόγευμα. 11 το πριν, 5.30 το απόγευμα. Θα διατηρηθεί το φουαγέ δηλαδή του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για αυτόν τον σκοπό. Και προβλέπεται, επιβάλλεται να εγκριθεί όλο αυτό ως παραχώρηση από ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο. Καθορισμός τροφίων και συναφών ρυθμίσεων παιδικών σταθμών 25-26. Θα εξεταστεί ο καθορισμός των τροφίων και των συναφών ρυθμίσεων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας για το 25 και το 26, την τρέχουσα σχολική χρονιά. Το θέμα αφορά τον καθορισμό του κόστους φοίτησης και των σχετικών όρων για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Μήπως εννοούν το 26-27, αφού το τρέχον έτος τελείωσε τώρα. Τελειώνει. Τώρα θα εξεταστεί ο καθορισμός τροφίων. Τι γίνεται? Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων 7ο Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας προς έγκριση για το 7ο Νηπιαγωγείο που θέλει να χρησιμοποιήσει την αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για την πραγματοποίηση καλοκαιρινής εκδήλωσης 9 Ιουνίου το απόγευμα 6 με 8.30. Το θέμα αφορά στην παραχώρηση δημοτικού χώρου σε σχολική μονάδα για εκδήλωση και αυτά είναι θέματα που απασχολούν τα δημοτικά συμβούλια σε όλη τη χώρα. Αν είναι δυνατόν, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι προφανώς θα έπρεπε κάτι να αλλάξει τον κανονισμό και να μην καλούνται εκτάκτως πολλές φορές δημοτικοί σύμβουλοι σε διαπεριφορά συνεδριάσεις να αποφασίζουν για τέτοια ίσονα σημασίας θεματάκια. Θα έπρεπε να λύνονται αλλιώς και πανεύκολα και γρήγορα με άλλες διαδικασίες. Πάμε και στο τέλος, τελευταίο θέμα για τη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας τη Δευτέρα. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του 26-27, σωστόν, για το επόμενο σχολικό έτος. Προς καθορισμό, ο αριθμός μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το μεταλλικιακό έτος τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ, μαθητείας των ΕΠΑΣ και απασχόληση των Δήμων Ορεστιάδας κατά την επόμενη σχολική περίοδο 26-27. Το θέμα αφορά στον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων που θα απασχοληθούν στο Δήμο Ορεστιάδας στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης. Αυτά μαθαίνουμε από το Open Council. Όταν πάμε να δούμε περισσότερα, μας βγάζει η σελίδα δεν βρέθηκε 404 error. Οπότε δεν μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για το ποια ώρα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε και την αναλυτική πρόσκληση συνεδρίασης, παρά μόνο όσα με κάποιον τρόπο δημοσιεύτηκαν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα.

0: Τώρα το πρόβλημα των εργαζομένων των ΚΕΠ γίνεται αναγκαστικά και δικό μας όταν δεν εξυπηρετούμαστε ως πολίτες όπως οφείλει να μας εξυπηρετεί στο κράτος με τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε καλεσμένη στο στούντιο την Μένη Στάικογλου, την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ Βορείου Ελλάδος, αλλά και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Δηλαδή, η Μένη Στάικογλου μίλησε στην εκπομπή μας για αυτές τις ελλείψεις, την υποστελέχωση, αλλά κυρίως την αδιαφορία της κυβέρνησης και του αρμόδιου υφυπουργού εσωτερικών. Αρμόδιου έχει το χαρτοφυλάκι και τον ΚΕΠ, δηλαδή ο κύριος Σπανάκης είναι αυτός, ο Βασίλης Σπανάκης. Υπάρχει μια μετοπική σύγκρουση εργαζομένων ΚΕΠ και υφυπουργού που δημιουργεί μια δυσλειτουργία στο σύστημα, απαράδεκτη, με την έννοια ότι δεν μπορεί προσωπικά ζητήματα και εμπάθειες, ίσως και μονές, ίσως και κόντρες και ανταγωνισμοί να κολλούν το σύστημα και να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η αρμοδιότητα ή τα καθήκοντα ενός υπουργού ή ενός υφυπουργού, να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις προσωπικές του εμπάθειες. Αυτό μάλλον, όπως καταγγέλει Μένη Στάικογλου και οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ της χώρας, όπως το καταγγέλουν, συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, όταν εδώ και 13-14 μήνες, λένε, ο υφυπουργός τους αγνοεί επιδεικτικά και αδιαφορεί για οποιαδήποτε παρέμβασή τους ή καλεσμά τους για οποιοδήποτε θέμα του θέτουν προς συζήτηση και προς διόρθωση και προβληματισμό και προς επίλυση. Από τις σημαντικές καταγγελίες λοιπόν για τη λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών της Μένης Στάικογλου μέχρι την σχέση των εργαζομένων με τον υφυπουργό, όλα τα όσα συζητήθηκαν χτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουν δημοσιευθεί και στο radioevros.gr, όπως και η συνέντευξη με την πρόεδρο, η οποία περιέγραψε μια κατάσταση έντονης πίεσης για τους εργαζόμενους με διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες, χωρίς επαρκή εκπαίδευση και προσωπικό. Και έτσι καταφέρθηκε ευθέως εναντίον του Υφυπουργού Εσωτερικών του Βασίλη Σπανάκη, αρμοδίου για τα ΚΕΠ, λέγοντας πως εδώ και 14 μήνες μας αγνοεί και μας αποφεύγει. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, η ίδια είπε, θύμισε, ότι ο κύριος Σπανάκης ήρθε στην Ορεστιάδα αρχές Σεπτέμβρη, ήταν τότε που είχε έρθει. Κάναμε και την συνέντευξη μαζί του με όσα προέκυψαν μετά στη συνέχεια από αυτήν. Αρχές Σεπτεμβρίου πήγε και στήθηκε στο ξενοδοχείο από τις 7 το πρωί, είπε η Μένη Στάικογλου, για να τον περιμένει, και αυτός την απέφυγε. Δεν μίλησε, δεν της απευθύνθηκε καν, δεν αδιαφόρησε πλήρως για τη στάση της και για όσα ήθελε να του μεταφέρει ως εκπρόσωπος των εργαζομένων των ΚΕΠ της χώρας. Και η ρήξη φαίνεται να ξεκίνησε, όπως μας εξήγησε και περιέγραψε και υποστήριξε η ίδια, από τη νέα εφαρμογή των ΑΜΚΑ πριν από 2 χρόνια περίπου, η οποία εφαρμογή των ΑΜΚΑ επιβάρυνε τα ΚΕΠ με επιπλέον διαδικασίες, με ανέτοιμες ψηφιακές λύσεις, ενώ δίναν λύσεις οι εργαζόμενοι και ζητούσαν να διευκολυνθούν για όλο αυτό και να αλλάξει κάτι. Πήγαν μετά στα δικαστήρια. Πρωτόδικα οι εργαζόμενοι κέρδισαν το δικαστήριο και μετά έχασαν την έφεση και έκτοτε χάσαν και κάθε επικοινωνία με τον υφυπουργό και το υπουργείο, σημείωσε η Μένη Στάικογλου, αποδίδοντάς του εκδικητικότητα και προσωπική εμπάθεια. Και καθώς δεν υπάρχει καμία επαφή, τα προβλήματα συσσωρεύονται. Έκανε λόγο μάλιστα για ένα ψηφιακό κράτος στα λόγια, περιγράφοντας πλατφόρμες που παρουσιάζουν σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία προβλήματα μετά μεταφέρονται στα ΚΕΠ χωρίς προετοιμασία. Δεν υπάρχει, λέει, καμία εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι πρέπει μόνοι τους να μάθουν τα πάντα. Κάνουν δοκιμές και πειράματα στον εαυτό τους με τα δικά τους αφημί και ΑΜΚΑ και κωδικούς τάξης, ΝΕΤ κλπ. Για να δουν αν λειτουργούν κάποια πράγματα και πώς πρέπει να λειτουργούν και τι πρέπει να κάνουν, αφού αλλάζουν οι πλατφόρμες κάθε τόσο και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και στις πιέσεις που τους ασκούν για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Έφερε διάφορα παραδείγματα για τις νέες διαδικασίες για τις μεταφορές και τα διπλώματα, αλλά και το ποινικό μητρό. Και η υποστελέχωση βεβαίως παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Έτσι προειδοποίησε και για κινητοποίησεις. Προς το παρόν, λέει, τι να κάνουμε, θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας. Προσπαθούμε να το επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το θέμα και να ακουστούμε. Αν δεν προχωρήσει τίποτα σε όλα αυτά, θα πάμε σε αποχές ή απεργία. Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας, δήλωσε χαρακτηριστικά η Μένη Στάικογλου. Ακούστε τη φωνή της στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube. Μια φωνή που εκφράζει τους εργαζόμενους των ΚΕΠ όλης της χώρας. Και το θέμα παίρνει διάσταση βεβαίως πανελλαδικά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αυτό τον 11.30 και συνεχίζουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Radio Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. 39 λεπτά μετά τις 11, 12 παρά 20 φτάσαμε. Ήδη πλησιάζει μεσημέρι. Έχουμε και τους καλεσμένους μας σε λίγο. Θα σας παρουσιάσουμε μετά το διαφημιστικό των 12 στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Αλλά έχουν καταφτάσει έτσι να εγκλιματιστούν στον χώρο. Και δεν θα αποκαλύψω τίποτα προς το παρόν. Δύο θα είναι και θα τα πούμε όλα μαζί τους σε λίγα λεπτά. Μέχρι τότε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, έτσι όπως οι εξελίξεις τρέχουν και σε πανελλαδικό επίπεδο και σε τοπικό, ειδικότερα βεβαίως και ιδιαίτερα για τον Εύρο μας. Έχουμε μια ανακοίνωση όμως έτσι που αφορά στο γενικότερο ευρύτερο πολιτικό τοπίο από το Πασό Κίνημα Αλλαγής. Θα έχετε ακούσει στις τελευταίες μέρες, έχει ξεσπάσει μια κόντρα τώρα Ανδρουλάκη, Γεωργιάδη, Άδων Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όχι μόνο, και άλλοι έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι με επίκεντρο κάποια κίνητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην Κρήτη και το κατά πόσο από αυτά ο κύριος Ανδρουλάκης επωφελείται από το δημόσιο πολλά εκατομμύρια όπως υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης και διάφορα ακούγονται τις τελευταίες μέρες. Τώρα έρχεται μια σκληρή ανακοίνωση η οποία προειδοποιεί ότι θα πάμε στη δικαιοσύνη πια το θέμα. Από το Πασό Κίνημα Αλλαγής λένε ότι η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο και ότι από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Παρά τα αυτά, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, λένε, και οι χορηγοί του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρό του. Να συμψηφίσουν την παρακμή τους, τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντυμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων. Και σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της Δημοκρατικής Παράταξης, φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα σε άλλες πολιτικές αναφορές. Το οργανωμένο σχέδιο που βλέπει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων, προσπαθεί να στήσει ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα. Τα κέντρα που το υπηρετούν αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, και συνεχίζει πως ο κύριος Γεωργιάδης, λέει, επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη. Συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Τα ίδια, υπενθυμίζουμε, έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμαλή πριν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε τίποτα. Τώρα αυτό τι προειδάζει για κάτι? Το ΠΑΣΟΚ, λέτε να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Γεωργιάδης? Αυτό μας λέει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ό,τι λέει τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει, έλεγε και για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μετά εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, τα ίδια λέει τώρα και για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ενταχθεί στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Μπα. Δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο που όταν ήταν υπουργός επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, δηλαδή στη δικαιοσύνη. Αυτό προαναγγέλει σήμερα το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ο πρόεδρός του. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Άρα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του κυρίου. Του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Γεωργιάδη. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη ο κύριος Ανδρουλάκης κατά του κυρίου Γεωργιάδη για όλα αυτά που από χτες ο κύριος Γεωργιάδης λέει εναντίον του. Αυτή είναι μια νέα πολιτική εξέλιξη τελευταίας ώρας με την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στα πιο τοπικού ενδιαφέροντος θέματα και πάμε στην εκδήλωση, την πολύ σημαντική και χρήσιμη και επίκαιρη με τα δράματα των τελευταίων ημερών των δύο κοριτσιών και των οικογενειών τους. Να θυμίσω ότι χτες κατέληξε και το δεύτερο κορίτσι, το 16χρονο, 17χρονο, αλλού 16χρονο αναφέρεται, αλλού 17χρονο, μάλλον δεν έχει μεγάλη σημασία πια. Είναι δύο έφηβες, δύο μαθήτριες λυκείου που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, αποφάσισαν να θέσουν τέλος στη ζωή τους, έτσι πάνω στο άνθος της ηλικίας τους, και να σκορπίσουν πένθος, θλίψη στις οικογένειές τους. Ένα περιστατικό το οποίο συγκλονίζει βεβαίως και λογικό είναι την κοινή γνώμη, και έρχεται τώρα μια εκδήλωση στο Δήμο Ορεστιάδας και όχι μόνο, γίνονται και σε άλλους Δήμους ταυτόχρονα, παράλληλα μάλλον, και τις επόμενες μέρες εδώ στον Εύρο είναι μια σειρά εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί ούτως ή άλλως, αλλά έρχονται σε αυτή την τραγική συγκυρία να αποκτήσουν άλλο νόημα αυτές οι εκδηλώσεις. Αναφέρομαι στο δελτίο τύπου τώρα, να το δω ως έχει από τον Δήμο Ορεστιάδας. Μέσω του Τμήματος Παιδείας μας έρχεται η ανακοίνωση: σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με στόχο τη στήριξη των γονέων κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει την προσεχή Τρίτη, 19 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Να επαναλάβω, να το σημειώσετε, να το καταγράψετε, να παραβρεθείτε. Μάλλον θα έχει την αξία του
για τους γονείς βεβαίως των παιδιών που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις μεγαλύτερη αξία. 3η 19 Μαΐου 2026 στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας. Απευθύνεται η εκδήλωση λοιπόν σε γονείς, το αναφέρει και ανακοίνωση, μαθητών και μαθητριών που συμμετέχουν στις εξετάσεις με ομιλήτριες την Κορίνα Γκουτσίδου, είναι κοινωνική λειτουργός, και την Αθανασία Παπαδούδη που είναι ψυχολόγος από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος. Βασικός σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας και ιδιαίτερα των γονέων στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών κατά την εξεταστική περίοδο. Μέσα από συμβουλές και πρακτικές κατευθύνσεις θα δοθεί έμφαση στη διαχείριση του άγχους, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους υποψηφίους. Μετά τις εισηγήσεις, μάλιστα, θα ακολουθήσει και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν προβληματισμούς, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να θέσουν ερωτήματα στους ειδικούς. Ο τίτλος, όπως βλέπουμε και από την αφίσα που κυκλοφορεί, «Πανελλήνιες χωρίς δράμα. Ο ρόλος σου μετράει». Ενημερωτική εκδήλωση για γονείς. 19 Μαΐου, αυτή την Τρίτη, 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο του Δήμου Ορεστιάδας.

0: Προχωρώντας, φίλες και φίλοι, να δούμε και. Ακούσαμε τον Γιάννη Κότσιρα να κάνουμε το χειμώνα καλοκαίρι, μας είπε. Να δούμε τις παραλίες στις οποίες μπορούμε να πάμε με ασφάλεια να κολυμπήσουμε, αφού έχουν λάβει γαλάζιες σημαίες. Και καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, τέτοια περίοδο κάθε χρόνο, έχουμε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Γαλάζια σημαία στον Εύρο, έχουμε τρεις παραλίες να βραβεύονται με αυτήν. Αύξηση σε σχέση με πέρσι. Συνολικά 624 σε όλη την Ελλάδα. Σε όλες τις ελληνικές ακτές, οι 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη μαζί με τις 624 ελληνικές ακτές κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Στον Εύρο θα σταθούμε, καλά και στη Θράκη γενικότερα, να δούμε και τις υπόλοιπες της Θράκης, τις πιο κοντινές μας παραλίες. Γαλάζια σημαία στο Δελφίνι, στη Δημοτική Πλάς, στο νεό της Αλεξανδρούπολης και στην Κιανή Ακτή έχουμε φέτος. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης, για τον νομό Εύρου. Δήμο Σαμοθράκης δεν βλέπουμε, Σαμοθράκη καμία γαλάζια σημαία. Πρέπει να τηρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και κάποια κριτήρια προφανώς, οργανωμένες παραλίες που να λάβουν αυτήν την σήμανση. Έτσι και στη Ροδόπη έχουμε 4 παραλίες, στο Κρεονέρι, στην Αρρωγή, στη Μέση και στο Φανάρι. Στην Ξάνθη έχουμε άλλες 5 στην Ξάνθη. Άβδυρα στο Πορτομόλο, στον Λεύκη προς τη Μάντρα, στο Μυρωδάτο και στα Μάγκανα. Η Καβάλα βεβαίως, εντάξει, λογικό είναι, έχει τις περισσότερες παραλίες με γαλάζιες σημαίες, αφού έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και είναι και πολύ δημοφιλές το μέρος εκεί, δημοφιλείς οι παραλίες, δημοφιλείς και ο προορισμός από παντού και εκτός συνόρων, από Βουλγαρία και τις γύρω περιοχές. Έχουμε λοιπόν στην Καβάλα την Αμόγλωσσα, στην Κεραμωτή, τον Μπάτι, το Περιγιάλι, την Τόσκα, τους Αμόλοφους, τη Νέα Ηρακλίσσα, τη Νέα Πέραμο, το Οφρίνιο εκεί στην Τούζλα, τη Σαρακίνα, αλλά και στη Θάσο, το Λιμανάκι, τον Μακρύαμο, το Πευκάρι, τον Πρίνο, στο Βασίλειο 2 και τη Χρυσή Αμμουδιά. Αχ, τι ωραία, τώρα ξυπνάνε μνήμες. Αλλά και προσδοκίες για το καλοκαίρι που έρχεται. Από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαίας λοιπόν, αυτές οι παραλίες έχουν λάβει τη σήμανση για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 3 στον Εύρο, επαναλαμβάνω. 26 συνολικά σε όλη την περιφέρειά μας. Ο νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν αυτές τις δύο επιπλέον γαλάζιες σημαίες σε σχέση με πέρσι που είχαν μόλις μία, που ήταν στον ΕΟΤ, στην Δημοτική Πλάζ. Φέτος έχουμε ξανά την Κιανή Ακτή να παραλαμβάνει γαλάζια σημαία. Τη είχε αφαιρεθεί τον Αύγουστο το 2021, πριν 5 χρόνια. Αλλά και προστίθεται στις βραβευμένες με γαλάζια σημαία η παραλία Δελφίνι στον Εύρο μας. Αυτά αναλυτικότατα στο radioevros.gr. Και αυτά αναλυτικότατα εκεί. Τώρα έχουμε και την τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια όλης της χώρας. Σήμερα γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις από την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα τελειώνουν όμως τα μαθήματα. Το σχολικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται εδώ και αρχίζει το πρόγραμμα εξετάσεων για τα λύκεια σε όλη την επικράτεια. Τελευταία μέρα, τελευταίο κουδούνι. Την ερχόμενη εβδομάδα πλέον χτυπάνε τα κουδούνια αλλιώς και καμπάνες επίσης αλλιώς για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των παιδιών, των μαθητών των λυκείων της χώρας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. 19 Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Για την τρίτη λυκείου τώρα, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι 18 Μαΐου. Αυτή τη Δευτέρα 18. Μέχρι την άλλη Δευτέρα 25 Μαΐου, το σωστό. Ενώ στη συνέχεια θα αρχίσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες όμως 27 Μαΐου, εν μέσω των πανελλαδικών ή λίγο πριν τις πανελλαδικές. Να θυμίσω και την εκδήλωση για ακόμη μια φορά της Τρίτης στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο που αφορά στους γονείς των μαθητών που δίνουν εξετάσεις για την ψυχολογική τους υποστήριξη και κατευθύνσεις πολύ χρήσιμες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν στο εξής τα παιδιά τους. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε μετά το μεσημέρι πια με τους καλεσμένους μας εδώ να συζητήσουμε για κάτι όμορφο που έρχεται την Κυριακή. Και χρήσιμο και φιλανθρωπικό. Χρειάζεται την βοήθεια, τη συμβολή όλων μας. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες συμβαίνει αυτό. Ήρθε ο καιρός του και για φέτος. Σε λίγο. Προς το παρόν, ένας ακροβάτης θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12 και επιστρέφουμε.
1: Λεωνίδες.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
10: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Καλό μεσημέρι, μάλλον πια. Καλησπέρα πήγα να πω. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλησπέρα λέμε πια. 4,5 λεπτά και μετά τις 12, οπότε περάσαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Ευροσκοπείο συνέχεια μέχρι τη 1. Και σε αυτό το μέρος τώρα έχουμε και καλεσμένους στο στούντιο. Θα σας τους αποκαλύψουμε επιτέλους. Το έλεγα και νωρίτερα, αλλά δεν ήθελα να κάνω αποκαλύψεις. Έχουμε δύο παιδιά, δύο νέα παιδιά. Φοιτήτρια και φοιτητής, γιατί έχουμε και κορίτσι και αγόρι στο στούντιο, από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης της Νέας Ορεστιάδας, η Στεφανία Καζαλάκη. Πρώτα την κυρία θα καλημερίσω και καλωσορίσω.
12: Καλημέρα, Νίκο.
11: Καλημέρα, Στεφανία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρέπει να το συνηθίσω να το λέω αυτό μετά τις 12. Δεν μπορώ ακόμα. Δημήτρης Σιδεράς, ο αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Δασολογίας, ο Δημήτρης Σιδεράς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλησπέρα, Νίκο.
11: Η Στεφανία είναι πρόεδρος της Χοφό, η ιστορική Χοφό,

0: Πώς λέγεται?
1: Οι ακρίτες.
0: Οι ακρίτες. Φέτος συμμετέχουν και οι ακρίτες μαζί μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Στεφανία Καζαλάκη να μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Πότε θα γίνει ο αγώνας?
0: Λοιπόν, ο αγώνας μας θα πραγματοποιηθεί φέτος αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, ώρα 5 στο Δημοτικό Στάδιο Ρεστιάδας. Γιοπόνι εναντίον δασολόγων.
1: Ή δασολόγια εναντίον γιοπόνου. Εμείς το βάζουμε αλφαβητικά.
0: Εντάξει,
1: το
0: βάζω πρώτα
1: έτσι.
0: Το γιοπόνο και τι.
1: Όχι, γάμα δέλτα, το πάμε αλφαβητικά. Εσύ είσαι γιοπόνος.
0: Εγώ είμαι γιοπόνος. Γι' αυτό.
1: Okay. Είσαι και στο φοιτητικό σύλλογο.
0: Όχι, δεν βρίσκομαι. Είμαι μόνο στη Χοφό εγώ. Εκπροσωπώ τη Χοφό.
1: Η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας, πασίγνωστη με τις δράσεις της. Από πότε έχεις αναλάβει, Στεφανία?
0: Ανέλαβα από το Σεπτέμβριο. Φέτος το Σεπτέμβριο.
1: Νέα πρόεδρος.
0: Νέα πρόεδρος.
1: Πρώτη φορά μετά τα από... λέμε, νομίζω, ραδιοφωνικά.
0: Πρώτη φορά. Μετά
1: θα ξαναπούμε,
0: χρόνια.
1: Γιατί έχουμε και το γλέντι σας όσον ούπο.
0: Εννοείται.
1: Θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Τώρα έχουμε το φιλανθρωπικό αγώνα, λοιπόν, φιλανθρωπικό. Με αφορμή αυτήν την ετήσια εκδήλωση και δράση φιλανθρωπικού περιεχομένου και ο Δημήτρης Σιδεράς από το Φοιτητικό Σύλλογο Δασολογίας. Δημήτρη, εσύ παίζεις κιόλας?
2: Εγώ παίζω, ναι, είμαι δασολόγος.
1: Έχεις εμπειρία, έχεις ασχολήσει?
2: Είναι το τρίτο μου φιλανθρωπικό αυτό. Ναι, έχω παίξει.
1: Ποιο έτος είσαι, Δημήτρη?
2: Με τρίτο έτος.
1: Η Στεφανία.
0: Δεύτερο.
1: Α, ωραία. Οπότε ξέρετε εδώ την περιοχή, έχετε εγκλιματιστεί πια αρκετά. Γνωρίζετε τον τόπο. Και συμμετείχε στους προηγούμενους φιλανθρωπικούς αγώνες, Δημήτρη?
2: Και στους δύο που είχαμε διοργανώσει. Συμμετείχα κανονικά.
1: Ποιοι νίκησαν πέρσι και πρόπερσι?
2: Εμείς οι δασολόγοι.
0: Μας τρώνε λάχανο.
1: Και πέρσι και πρόπερσι.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχετε τις ίδιες ελπίδες ή μπορεί να ανατραπεί αυτό?
2: Θα φανεί. Εντάξει, το αποτέλεσμα πάντα πάει δεύτερο με βάση το φιλανθρωπικό, αλλά ευελπιστώ να νικήσουμε.
1: Πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο Δημήτρης. Πρώτα η φιλανθρωπική αξία της δράσης. Αυτό έχει σημασία να επισημάνουμε, να τονίσουμε και να καλέσουμε τον κόσμο να ανταποκριθεί. Γιατί τι θα συμβεί φέτος, ο φιλανθρωπικός σκοπός ποιος είναι, Στεφανία?
0: Τα χρήματα θα δοθούν στο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας για την κάλυψη σχολικών αναγκών.
1: Ναι. Στο Θούριο Ρεστιάδας στεγάζεται, να θυμίσουμε, και έχει πολλές ανάγκες. Παρότι κάποια πράγματα έχουν καλυφθεί, πάντα κάποια μένουν νεκρημοί όμως και ανοιχτά.
0: Εννοείται, θέλουμε να στηρίξουμε κάτι τοπικό, γιατί όπως μας στηρίζει η κοινωνία, έτσι θέλουμε και εμείς να το στηρίξουμε όπως μπορούμε.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία σκέψη. Κάθε χρόνο και σε κάποιον άλλο φορέα ή κάποιον άλλον σκοπό, νομίζω το κοινωνικό παντοπολείο ήταν πέρσι, δεν θυμάμαι.
0: Πέρυσι ήταν το Γενικό Νοσοκομείο στο
1: Δημότυχο. Δημότυχο ήταν πέρσι. Ωραία. Φέτος το ειδικό σχολείο, λοιπόν. Έχετε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους, Δημήτρη? Ξέρετε τι ανάγκες έχουν?
2: Ναι, η Στεφανία έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί τους.
1: Στεφανία.
0: Μίλησα με την κυρία Κατερίνα, που είναι η διευθύντρια εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν μιλήσαμε για κάτι συγκεκριμένο. Προσπαθούμε όπως μπορούμε, ό,τι είναι αυτό, να το προσφέρουμε με όλη μας την καλή καρδιά, εννοείται.
1: Θα κάνετε αγορά κάποιων υλικών ή θα δώσετε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν συνολικά?
0: Μάλλον θα κάνουμε αγορά.
1: Α, εντάξει. Οπότε μετά θα σας πούνε τι ανάγκη υπάρχει, ανάλογα με το τι θα συγκεντρωθεί,
0: αυτό,
1: αν μπορείτε να καλύψετε αυτή την ανάγκη. Με ποιον τρόπο θα συγκεντρωθούν τα χρήματα, Δημήτρη? Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό?
2: Με το εισιτήριο του αγώνα, το οποίο είναι 3 ευρώ. Όσα περισσότερα άτομα έρθουν, τόσα περισσότερα λεφτά θα μαζευτούν.
1: Ναι. Και να μην έρθουν, μπορούν να πάρουν εισιτήρια για να ενισχύσουν τον αγώνα. Το λέω και αυτό για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν προλαβαίνουν εκείνη την ώρα να πάνε εκεί. Ας φροντίσουν από κάποιον άλλον, από κάποιον. Με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν να συνεισφέρουν.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ωραίο ματσάκι.
1: Καλά, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ωραίο ματσάκι, είναι και νέα παιδιά όλοι. Αδρεναλίνη φουλ.
1: Ωραία. Οπότε έχει και αυτό το αθλητικό χαρακτήρα βέβαια και τον υγιή ανταγωνισμό.
0: Θα έχουμε και μουσική. DJ.
1: Για πείτε τα υπόλοιπα του προγράμματος.
0: Θα έχουμε και DJ.
1: Ναι, ποιος?
2: TOF.
1: TOF.
0: TOF.
1: Να δω και την αφισούλα σας. Έχετε κυκλοφορήσει ήδη την αφίσα, εννοείται, για να το κοινοποιήσετε όλο αυτό. Για οπόνι εναντίον δασολόγοι. Κυριακή 17 Μαΐου, 17:00 το απόγευμα. Δεν το ξεχνάμε, ωραία, ταιριάζουν αυτά. Πού θα γίνει ο αγώνας?
0: Στο δημοτικό στάδιο.
1: Εντάξει, πού άλλο. Στο κεντρικό δημοτικό στάδιο στη Νέα Ορεστιάδα. Μάλιστα. Και χορηγούς βλέπω και τους συνδιοργανωτές βλέπω και υγειονομική κάλυψη. Να μας τα πείτε λίγο καλύτερα αυτά, γιατί σίγουρα χρειάζεται να αναφέρουμε και όλους όσους συνδράμουν γύρω από, από αυτή τη δράση.
2: Ναι, ναι. Είχε για την υγειονομική κάλυψη είναι ο Ερυθρός Σταυρός, στον οποίο ήρθε σε επαφή ο αντιπρόεδρος φοιτητικού συλλόγου της Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βασίλης ο Παρίσης, ο οποίος είχε διοργανώσει και μια μερίδα μαζί τους. Και αυτούς καλέσαμε, όπως κάθε χρόνο, πια για την υγειονομική κάλυψη στον αγώνα.
1: Περιφερειακό Τμήμα Ορεστιάδας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Καλή, είμαστε Σαμαρίτες, τους ξέρουμε παντού, είναι παντού και μας προσφέρουν ασφάλεια και σε αυτή την περίπτωση αχρίαστη να είναι, αλλά και μόνο που θα είναι στο χώρο είναι πολύ σημαντικό. Διοργανωτές τους αναφέραμε, Χοφό, Σύλλογος Φοιτητών και οι δύο σύλλογοι, έτσι. Ναι. Σύλλογοι ναι, και ναι, οι δύο ναι, ναι.

0: των δύο τμήματων της σχολής και ο Σύλλογος Ποντίων, όπως είπαμε, οι ακρίτες. Τι άλλο, τον ΤΕΟΕΦ χορηγός είναι. Και εκείνος αφιλοκριτός το κάνει, έτσι, ο DJ. Καλό να το αναφέρουμε. Και αυτό αξίζει. Προσφέρει εθελοντικά την βοήθειά του και έχετε και έναν χορηγό δράσης ιδιώτη.
1: Ναι.
0: Θα δώσει και κάποια χρήματα, οπότε θα συνεισφέρει περισσότερο σε αυτό κάποιος.
1: Έδωσε τα χρήματα για τις φανέλες που έχω.
0: Α, τυπώσατε φανέλες.
1: Ναι, ήταν χορηγή, ήταν δικά.
0: Κατάλαβα. Μπράβο. Α, θα είναι, είναι πολύ επαγγελματικό όλο αυτό που γίνεται εκεί.
2: Ναι, ναι, είναι πλέον έχει γίνει.
0: Τα χρώματα ποια είναι, κύριε Δημήτρη, προσφυριστά?
1: Είναι σκούρο μπλε στη δασολογία, ναι. Και αγροτική ανάπτυξη είναι λευκό.
0: Α, γιατί έτσι? Τα επιλέξατε μόνοι σας? Το σκούρο μπλε συμβολίζει και κάτι άλλο. Είχαμε τις φοιτητικές εκλογές χτες. Πώς πήγατε εδώ?
1: Καλά πήγε.
0: Η ΔΑ πρότευσε.
1: Ναι, ναι. Καλά τα πήγε.
0: Αυτό είναι επιβεβαιωμένο και είναι και αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι δίκαιο. Το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Δεν υπήρχε καμία ανοθεία.
0: Είσαι εκλεγμένος από τη ΔΑΠ?
1: Εγώ είμαι με το φοιτητικό σύλλογο της δασολογίας. Ήμουνα στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΠ. Πέρσι ήμουνα αντιπρόεδρος. Φέτος θα μιλήσω με τα παιδιά. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάω για πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου δασολογίας.
0: Ωραία.
1: Και μας, εντάξει, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους φοιτητές.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι. Και φέτος το καταφέραμε αρκετά.
0: Άκουσα μάλιστα. Θα μου το επιβεβαιώσετε, Στεφανή, ότι είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος εδώ στην Οριστιάδα. Στις φοιτητικές εκλογές.
2: Ναι. Να πω την αλήθεια, δεν συμμετείχα στις φοιτητικές εκλογές.
0: Ρωτάω μία που απήχε, αν είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Πολύ ωραία.
2: Δημήτρης, αλλά από ό,τι μου είπε ο Δημήτρης,
0: είχαμε απήχηση φέτος περισσότερη.
1: Παραπάνω, νομίζω γύρω στα 50 άτομα ήταν ή 40.
0: Επιπλέον από πέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Να ξεκουνιόμαστε λίγο από τους καναπέδες και να παίρνουμε θέση στα πράγματα, γιατί η αδιαφορία δεν βοηθάει τελικά στο να αλλάξουμε κάτι. Όταν συνεχώς λέμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να συμβάλλουμε και εμείς αυτό. Τουλάχιστον με τη συμμετοχή μας. Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ισχύει.
0: Οπότε, Στεφανία, την επόμενη φορά κάτι θα σου τύχει, γι' αυτό δεν μπόρεσες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Να επιστρέψουμε στον αγώνα μας, το φιλανθρωπικό, το ποδοσφαιρικό. Ναι, το νομίζω ότι τα καλύψαμε τα βασικά, τις λεπτομέρειες και όλα τα χρηστικά που πρέπει να ξέρει κανείς. Την ιστορικότητα του θεσμού λίγο να αναφέρουμε. Εντάξει, είναι 10 χρόνια περίπου που γίνεται αυτό. Είχε μια παύση και με τον κορονοϊό κλπ. Είναι ένας θεσμός.
2: Πλέον είναι θεσμός.
0: Τον συνεχίζετε κι εσείς. Για ποιο λόγο, Στεφανία? Πώς έτσι έχει μεταδοθεί από γενιά σε γενιά και από
2: εγώ σαν διοικητικό σε διοικητικό? Στεφανία, θεωρώ ότι... Καλά, είμαι και 2 χρόνια βέβαια, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μια μικρή κοινωνία. Η κοινωνία στηρίζει τους φοιτητές.
0: Ναι. Και οι φοιτητές στην κοινωνία.
2: Οπότε πρέπει και εμείς να στηρίξουμε την κοινωνία όπως μπορούμε. Και νομίζω ότι είναι μια πράξη, μικρή πράξη, με πολύ αγάπη βέβαια.
0: Μπράβο.
2: Εννοείται, για να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά.
0: Όταν το ποδόσφαιρο γίνεται αγάπη, είναι και το σύνθημά σας. Το βλέπω έτσι, με αυτό κυκλοφορείτε και επικοινωνείτε το θέμα. Δημήτρη, εσύ που συμμετείχες και τις άλλες 2 χρονιές, τι αίσθηση σου έχει αποκομίσει όλο αυτό?
1: Είναι μια πολύ καλή πράξη.
0: Έχεις αποκομίσει από όλο αυτό.
1: Ναι, είναι μια πολύ καλή πράξη. Γι' αυτό και φέτος εγώ το ανέλαβα μαζί με τη Στεφανία και με το σύλλογο των.
0: Πέρσι δεν ήσουν στα οργανωτικά?
1: Όχι.
0: Α, ωραία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Φέτος το ανέλαβα εγώ μαζί με ένα ακόμα παιδί το οποίο δεν είναι τώρα εδώ. Είναι στην Οριστιάδα βέβαια, ο Βασίλης ο Κακάβας, και αυτός συνείσφερε πολύ μαζί με τη Στεφανία και το Σύλλογο Ποντίων.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, είναι μια καλή πράξη και γι' αυτό μ' άρεσε να το διοργανώσω. Είναι ωραία εμπειρία και θέλω να μαζευτεί πολλοί κόσμος φέτος. Αυτός είναι ο στόχος με εμένα.
0: Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν και περισσότερο και φέτος να έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Ναι. Πέρσι είχε κόσμο, πρόπερσι που συμμετείχες και τις άλλες 2 χρονιές. Τον αναμενόμενο, τον προβλεπόμενο.
1: Πρόπερσι είχε παραπάνω, πέρσι λόγω και κακοκαιρίας
2: δεν
0: είχε τόσο. Α, έβρεχε πέρσι,
1: Ναι.
0: Φέτος νομίζω ότι δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο. Έχετε δει τον καιρό?
1: Ναι, δείχνει νομίζω λίγο νωρίτερα κατά τις 12.
0: Κάτσε, μας τα είπε ο μετεωρολόγος μας. Ο καιρός θα ξεκινήσει με συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν ξανά τοπικές ανοιξιάτικες μπόρες. 5 ώρα το απόγευμα είμαστε εμείς. Μπορεί να σταματήσει μέχρι τότε, αλλά να μην είναι και βρεγμένο το γήπεδο. Δεν θα βοηθήσει αυτό. Ελπίζουμε να μην συμβεί στην Οριστιάδα, ας γίνει γύρω-γύρω, στα Πέριξ. Αυτό τουλάχιστον να διευκολυνθεί ο αγώνας. Ωραία, την Κυριακή το κάλεσμα. Στεφανία, κάνε ένα τελευταίο κάλεσμα να τα θυμίσουμε όλα. Όλα.
2: Ξανά σας προσπαθώ.
0: Όχι, θα το κάνει ο Δημήτρης, με συγχωρείς. Εσένα σε κρατάω στο τέλος για κάτι άλλο. Δημήτρη, κάνε το κάλεσμα που συμμετέχεις κιόλας στον αγώνα.
1: Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στο φιλανθρωπικό αγώνα 5 η ώρα την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται 17 Μαΐου στην Οριστιάδα. θα χαρούμε να σας δούμε και να συνεισφέρουμε όλοι για την κάλυψη των αναγκών του ειδικού σχολείου του Θουρίου.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές για να συμμετέχουν στις ομάδες? Έχουν συμπληρωθεί οι δεκάδες?
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο, και αυτό πολύ καλό. Ωραία. Στεφανία,
2: ορίστε.
0: Σε κρατάω για το τέλος γιατί είσαι πρόεδρος της Χοφό και η Χοφό ξέρουμε ότι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, τέτοιο διάστημα ετοιμάζεται πυροτοδός για ένα γλέντι. Άλλος θεσμός αυτός πια.
2: Άλλος πλέον θεσμός.
0: Βγήκατε στους δρόμους τώρα αυτή την περίοδο να μαζέψετε χορηγούς.
2: Σήμερα θα μας έχετε δει. Θα σας έχει πάρει το μάτι. Σας κάτι μπλουζάκι Χοφό και κυκλοφορούν, είναι η αλήθεια.
0: Πες μας μια κουβέντα, δώσε μας λίγα στοιχεία. Γιατί, λοιπόν, λέτε ότι φέτος δεν φανταζόμαστε αυτό που θα συμβεί.
2: Λοιπόν,
0: τι συμβεί πια τόσο?
2: Φέτος είναι λίγο διαφορετικό το γλέντι. Θα ενωθεί η Βόρεια Ελλάδα, να το πω έτσι, με την Νότια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φέτος το γλέντι μας θα έχει. Πέρα από την ευρυτική ζυγιά, να το πούμε και αυτό που θα έχουμε φέτος μαζί μας.
0: Ωραία, το λέμε και αυτό. Ευρυτική ζυγιά,
2: ναι,
0: λοιπόν.
2: Ευρυτική
0: στο γλέντι.
2: Ζυγιά. Ναι. Θα έχουμε και κριτικά όργανα.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ δυνατό. Νομίζω ότι
0: Κρήτη, Θράκη, ενωμένη και
2: ευρυτική ζυγιά. Αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Θεωρώ.
0: Ένα μικρό στοιχείο μας έδωσες λοιπόν. Πότε θα γίνει?
2: 6 Ιουνίου είναι.
0: Μέρα Σάββατο.
2: Ημέρα Σάββατο.
0: Που?
2: Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας.
0: Αλλάζετε και χώρο φέτος?
2: Αλλάξαμε χώρο.
0: Να και ένα καινούριο,
2: ναι,
0: στοιχείο.
2: Φέτος αλλάξαμε χώρο.
0: Πιο κεντρικά, πολύ κεντρικά στην πόλη.
2: Φουλ κεντρικά.
0: Το θέμα τώρα είναι με τις πιθανές καταγγελίες. Το μεγάλο πρόβλημα του καλοκαιριού με τις εκδηλώσεις.
2: Δυστυχώς, Νίκο, τα έχουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Θα έχετε τις απαραίτητες άδειες όπως πρέπει και όπως προβλέπετε. Από εκεί και μετά να δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζουμε τίποτα. Μια φορά το χρόνο γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε ότι είμαστε πια αλληλένδετ η κοινότητα, η ακαδημαϊκή με την τοπική κοινωνία. Και...
2: να πούμε σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, ναι, ότι πριν λίγες μέρες ήταν και το δικαστήριο, το πρώτο δικαστήριο της ομάδας μας.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο της ομάδας σας, ήταν και άλλοι σύλλογοι αυτό το διάστημα. Όλοι, ναι, τρέχουν με αυτά.
2: Ήρθε ο προηγούμενος πρόεδρος, ναι, ο Νίκος.
0: Πώς πήγε?
2: Εντάξει, αθώθηκε.
0: Ναι, καλά.
2: Αλλά νομίζω ότι.
0: Και είναι... μόνο που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι κρίμα. Για μένα. Εντάξει. Για μένα. Για όλη την ομάδα.
0: Ας μην το προδικάζουμε για φέτος, ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Ελπίζουμε.
0: Ωραία, και πάμε στην Κυριακή. 5 η ώρα το απόγευμα. Το πρώτο μας ραντεβού είναι εκεί, στο Δημοτικό Στάδιο Ρεστιάδας. Το ποδόσφαιρο είναι αγάπη. Οι φοιτητές εκφράζονται με πολύ αγάπη για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους τους εδώ στην τοπική κοινωνία και για το ειδικό σχολείο ειδικότερα. Αυτός ο φιλανθρωπικός σκοπός, ειδικά φέτος. 3 ευρώ μόλις είναι συμβολικό το ποσό. Μακάρι να μαζευτούν πάρα πολλά χρήματα να καλύψουμε αρκετές ανάγκες του σχολείου. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Και όλους όσοι δεν είναι εδώ, αλλά ξέρω ότι συμβάλλουν πάρα πολύ σε όλο αυτό γιατί τρέχετε πολύ για να το πετύχετε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Αυτοί είναι οι φοιτητές μας στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Νέα Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι, στη σχολή με τα δύο τμήματά της, δασολογίας και γεωπονίας ή αγροτικής ανάπτυξης και δασολογίας διαχείρισης περιβάλλοντος. Πώς είναι το πλήρες όνομα τώρα? Άστο, δεν έχει σημασία, δασολόγια και γεωπόνοι. Αυτοί μάλιστα παίρνουν μέρος στον αγώνα με αυτούς τους τίτλους. Γεωπόνοι εναντίον δασολόγων. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Φιλανθρωπικός σκοπός. Χρόνια τώρα συμβαίνει τέτοια περίοδο. Λίγο πριν την εξεταστική τους στα παιδιά. Προσφέρουν τα έσοδα σε κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό στον τόπο. Αυτή τη φορά στο ειδικό σχολείο, υπενθυμίζω. Το ραντεβού μας εκεί στο δημοτικό στάδιο Ορεστιάδα στην Κυριακή το απόγευμα. Λοιπόν, προχωράμε στα υπόλοιπα. Έχουμε λίγο χρόνο να θυμίσω τι είπαμε με τον κύριο Αρναούτογλου το πρωί με το ξεκίνημα της εκπομπής, για όσους δεν μας παρακολουθείτε από νωρίς. Εμείς είμαστε εδώ από τις 10 κάθε μέρα, το θυμίζω, 10 με 1. Και με το που ξεκινήσαμε, ήρθε η είδηση. Ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά μας ο Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής, και μιλήσαμε τηλεφωνικά μαζί του. Υπάρχει και στην σελίδα μας στο radioevros.gr η συνέντευξη και το άρθρο που προέκυψε μετά τη συνέντευξη, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να ακούσετε όσα μας είπε για τα σοβαρά ερωτήματα που προέκυψαν τώρα για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα και τη συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Μέσα από την απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή. Να θυμίσουμε ότι όταν υπέβαλε την ερώτηση ο κ. Αρναούτογλου, ξαναμιλήσαμε μαζί του τότε. Πρωτομιλήσαμε μαζί του τότε για το θέμα, σε συνέντευξη που μας παραχώρησε. Και περιμέναμε εντός 5 εβδομάδων περίπου την απάντηση της Κομισιόν. Ήρθε προχθές η απάντηση, η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη, δεν έχει τόσο ευχάριστα στα αυτιά μας, ομολογουμένως. Αρχικά μας λέει η Κομισιόν, και το πιο σοβαρό από όλα είναι αυτό, ότι δεν έλαβε ποτέ γνώση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το πρόβλημα από τις δύο πλευρές, από τα δύο κράτη-μέλη που υποτίθεται ότι το συζητάνε και προσπαθούν να έρθουν σε μια συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο και κατόπιν σε επίπεδο συνεννόησης, όπως καταλήξαμε στο τέλος, έτσι, μιας ιδιωτικής εταιρείας με την περιφέρεια. Αποκαλύπτει λοιπόν ο κύριος Αρναούτογλου με την απάντηση που έλαβε πως η Κομισιόν το αποκαλύπτει αυτό, ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ούτε η μία ούτε η άλλη, οι δύο χώρες, έχουν κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε προβλήματα ή διαφωνία σχετικά με τα ύδατα του Άρδα. Όπως προβλέπεται να έχει γίνει, έπρεπε να έχει γίνει, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ενώ εδώ και δύο και μήνες ακούμε ότι. Και δύο χρόνια σχεδόν. Ακούμε ότι υπάρχει κρίσιμο θέμα για το νερό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη κοινοποίηση και αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος, τόνισε ο Ευρωβουλευτής στη συνέντευξή μας, ο κ. Αρναούτογλου. Υπογράμμισε ότι ο Εύρος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Είπε ότι αυτό που λέμε συνεχώς στο νερό είναι θέμα επιβίωσης και ανάπτυξης για τον Εύρο και οι άνθρωποι της παραγωγής αξίζουν σοβαρότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρες απαντήσεις. Θυμήσαμε και εμείς του κυρίου Αρναούτογλου ότι η πρόσφατη συμφωνία που υπάρχει με ιδιωτική εταιρεία ηλεκτροδότη στη Βουλγαρία, η οποία διαχειρίζεται το φράγμα του Ivailovgrad, επισημαίνει βεβαίως. Υπάρχουν και παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα. Εδώ θέλω να καταλήξω σχετικά με το πότε, με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά θα διοχετεύονται τα νερά, ποιος θα ελέγχει την τήρηση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αφού δεν ξέρουμε τους όρους, πώς θα ξέρουμε αν θα είναι και αν θα τηρείται και η συμφωνία. Οι αγρότες προφανώς έχουν μόνο μία δέσμευση αυτή τη στιγμή, ότι θα έχουν νερό, τίποτα περισσότερο. Αυτό που ξέρουμε δηλαδή είναι αυτό. Έρχεται λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται η Κομισιόν να μας πει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το θέμα. Καμία από τις δύο χώρες δεν έχει κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα διαχείρισης των υδάτων του Άρδα και αυτή την περιβόητη συμφωνία που τόσα χρόνια προσπαθούν να πετύχουν και δεν πετυχαίνουν οι δύο πλευρές. Οι αγρότες του Εύρου καλούνται να σχεδιάσουν ολόκληρη καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να γνωρίζουν πόσο νερό θα έρχεται, πότε θα έρχεται, τι θα συμβεί σε περίπτωση μείωσης της ροής. Τα είπε χαρακτηριστικά και ο κ. Αρναούτογλου όλα αυτά, που κρατάμε διαρκώς στην επικαιρότητα και πάντα ψηλά, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, σοβαρότατο και πρακτικό, ουσιαστικό, αλλά έχει και άλλες προεκτάσεις σε σχέση με το πώς αντιμετωπιζόμαστε εδώ στην περιοχή. Από κάποιες πλευρές. Αναλυτικότατα στο radioevros.gr και αυτό. Όσα μας είπε ο κύριος Αρναούτογλου και ο οποίος θα περιμένει αντιδράσεις βεβαίως τώρα από την κυβέρνηση και από οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο, προκειμένου να δει τι άλλες κινήσεις θα κάνει στο εξής για να διατηρήσει και εκείνος το θέμα και να το φέρει ξανά αν χρειαστεί προς την Κομισιόν και προς επίλυση. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό τον 12.30, 28 λεπτά μετά τις 12. Επιστρέφουμε για ένα ημιωρό ακόμα. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής συνεχίζουμε όμως δυνατά, ζωντανά και με αρκετά θέματα ακόμα μέχρι τη μία εδώ. Μετά τις διαφημίσεις σε λίγα λεπτά πίσω στο ευρωσκοπείο μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη.
7: Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Και ξενιάζουμε περισσότερο όταν έχουμε και το μενού της ημέρας μπροστά μας και ξέρουμε τι να διαλέξουμε. Αν δεν ξέρουμε, προβληματιζόμαστε λίγο περισσότερο, αλλά σίγουρα θα επιλέξουμε το καλύτερο, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη. Είναι Χαγιάτι, είναι και σήμερα στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Και για να δούμε τι μας ετοίμασαν τα κορίτσια μας σήμερα εκεί, στο Χαγιάτι μας. Και θα μας το μεταφέρουν τα αγόρια μας στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα με τις διανομές κατοίκων που γίνονται μέχρι αργά το απόγευμα. Παπουτσάκι με λιτζάνες με κιμά και μπεσαμέλ, παρακαλώ σήμερα. Κουσκουσάκι παραδοσιακό με μπούτι, φιλέτο κοτόπουλο υπέροχο. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι. Τηγανιτά και φτεδάκια τα παραδοσιακά. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά είναι πολύ ωραία. Πεντανόστιμα. Και με γιαουρτάκι παραδοσιακό επίσης δίπλα. Και φρέσκο ψωμάκι και μια ωραία αγκουροντομάτα. Να το μεσημεριανό μας γεύμα για σήμερα. Το φτιάξαμε. Πρωτεϊνούλα, υδατάνθρακες όλα μέσα. Και όλα χειροποίητα σπιτικά μαγειρευτά, έτσι. Όχι ετοιματζίδικα πράγματα του εστιατορίου. Όταν λέμε Χαγιάτι, εννοούμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Τέλος. Πανσετίτσα σχάρας επίσης βλέπω. Μουσακά απίθανο στο μενού σήμερα. Κανελόνια special. Σπιτικά κι αυτά εννοείται. Και πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Και μπιφτέκια γεμιστά. Και παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Χειροποίητη. Το λένε και το ξέρουμε βέβαια, δεν χρειάζεται. Περιτόπια. Η λαχανιά η ευρύτικη με το μοσχαράκι. Γεμιστά με ντομάτα και πιπεριές με ρύζι και κιμά. Γεμιστά με ντομάτα και πιπεριές, μόνο ριζάκι αν θέλετε. Χωρίς κιμά. Είναι και Παρασκευή. Μπορεί κάποιοι να τηρείτε το έθιμο της νηστείας, ας πούμε. Της Παρασκευής και της Τετάρτης. Γι' αυτό έχουμε και φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Αλλά και γιουβαρλάκι αυγολέμονο υπέροχη σου πίτσα και τηγανιά χοιρινή. Α, και ο αρακάς ολανδερός με τις πατατούλες, μια χαρά πρόταση είναι. Το λαδερό μας, πανακόριζο αν θέλετε, αρωματισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και άνηθο. Στο Χαγιάτι το βρίσκουμε και αυτό. Και σνίτσελ και χοιρινό οικοτόπουλο σνίτσελ. Σνίτσελ φούρνου επίσης, άλλη πρόταση αυτή, με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Άλλου είδους σνίτσελ. Μόνο στο Χαγιάτι αυτό. Μόνο στο Χαγιάτι όλα αυτά. 2552022525 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτι μας στη Νέα Ορεστιάδα. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα που απομένουν στην επικαιρότητα αυτή την ώρα. Που είναι στην επικαιρότητα αυτή την ώρα και απομένουν στα επόμενα λεπτά της εκπομπής για να τα δούμε, να τα μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε τον κύριο Κικίλια τώρα, γιατί παράνομη αλληλεία έκανε παρέμβαση με τους Τούρκους ψαράδες. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει, λέει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Ανασιωτικής Πολιτικής. Ναι. Αυτό το χαρτοφυλάκιο, να θυμίσω, έχει ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Απαντά στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων, στην παράνομη αλληλεία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας. Είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για αυτά τα θέματα των ωκεανών και της αλληλείας, τον Κώστα Καδί, Έλληνας. Όπως τόνισε ο Υπουργός, έθεσα στον κύριο Επίτροπο, λέει, το μείζον θέμα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους ψαράδες μας και την αλληλεία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας, των Τούρκων, με την παράνομη αλληλεία, το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κύριος Κικίλιας υπογράμμισε ότι στο κομμάτι της παράνομης αλληλείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε, λέει, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσάς μας ισχύει για όλους. Ζητούμε λοιπόν να ρυθμιστούν αναλόγως. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για ένα πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας που είναι η αλληλεία. Τώρα εδώ θα ξανανοίξω την παρένθεση των νερών του Άρδα. Δεν θέλουμε Ευρωπαϊκή Ένωση να μας λύσει το ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των υδάτων δύο κρατών μελών της. Και δεν τους ενημερώσαμε καν στην Κομισιόν, δεν απευθύνθηκαμε ποτέ για αυτή τη συμφωνία την περιβόητη. Άντε να την κλείσω την παρένθεση τώρα, γιατί σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες το θέμα. Με όλες τις αντιδράσεις που θα προκληθούν στο εξής, αν προκληθούν και αν δεν περάσει και αυτό, όπως πολλές φορές πολύ σοβαρότερα θέματα περνάνε στα ψηλά. Προχωρώντας όμως σε αυτό το επίσης σοβαρό θέμα με τη διαχείριση του ζητήματος ζωτικής σημασίας των Ελλήνων και των Τούρκων ψαράδων για την αλληλεία στη θάλασσά μας, στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης μεταστάθηκε ο Υπουργός και σημείωσε ότι με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία και προσπάθεια ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές. Και από την πλευρά του κύριο Σκαδής, ο Ευρωπαίος Επίτροπος παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Συμφώνου για τον Ωκεανό και της Στρατηγικής για την προστασία της αηφόρου διαχείρισης των θαλασσών. Αναφέρθηκε και στην εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου της αλιείας στην Ελλάδα και επιβεβαίωσε την εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών στη χώρα μας.

Καλά το υποψιάστηκα, έκανα λάθος πριν. Μίλησα για τον Κώστα Καδί και είπα Έλληνας ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά είναι Ευρωπαίος. Ευρωπαίος, με συγχωρείτε. Ευρωπαίος Επίτροπος είναι. Είναι Κύπριος και Ευρωπαίος ταυτόχρονα. Κύπριος λοιπόν ο κύριος Καδής. Και να πάμε και στα πιο κοντινά μας θέματα τώρα. Στον Εύρο, στο Σουφλί. Πριν από λίγο λάβαμε την ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου για την υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον οικισμό Ρούσας του Δήμου Σουφλίου. Ένα ανοιχτό πρόβλημα που βρίσκει μάλλον λύση με αυτή τη σύμβαση επιτέλους για το οδικό δίκτυο, το επικίνδυνο εκεί στην περιοχή του τωρινού όγκου του Δήμου Σουφλίου στον οικισμό της Ρούσας. Έχουμε την ανακοίνωση του Δήμου, θα τη δούμε αναλυτικά. Αναφέρει. Στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον οικισμό της Ρούσας προχώρησε για τον Δήμο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος με την ανάδοχο εταιρεία Ακμον ΑΤΕ και τον υπεύθυνο Γεώργιο Λασκαράκη. Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ προβλέπει την αποκατάσταση συνολικά 6.500 τετραγωνικών μέτρων οδοστρώματος καθώς και περίπου 500 μέτρων δικτύου απορροής ομβρίων, υλοποιώντας μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια των πολιτών. Οι σοβαρές φθορές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών σε συνδυασμό με τη φυσική φθορά του δικτύου δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στον οικισμό της Ρούσας. Στο πλαίσιο λοιπόν των εργασιών, βλέπονται αποκατάσταση φθορών στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Ρούσας, ασφαλτοστρώσεις δρόμων συνολικού μήκους περίπου 1.624 μέτρων, έτσι περίπου, αφού μας δίνετε και τα 4, 1.624 μέτρα, μπορεί να είναι και κάποια εκατοστά τότε, γι' αυτό λέει περίπου, οι ασφαλτοστρώσεις δρόμων πάνω από 1,5 χιλιόμετρο λοιπόν, κάλυψη επικίνδυνων λακκουβών και καθυζήσεων, αποκατάσταση σχαρών και δικτύου απορροής ομβρίων και τέλος παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Ο Δήμος Σουφλίου καταλήγει στην ανακοίνωσή του πως επενδύει διαρκώς στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όπως υποστηρίζει, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους οικισμούς, δίνοντας έμφαση σε έργα υποδομής με ουσιαστικό και άμεσο αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες. Πόσο άμεσα είναι τα ανακλαστικά και πόσο άμεσα βρίσκονται λύσεις, αυτό είναι θέμα προς μεγάλη συζήτηση. Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να καλυφθούν κάποια πολύ σοβαρά προβλήματα και στα οδοστρώματα, στους δρόμους που ενώνουν τους οικισμούς με τις πόλεις, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Είναι μια θετική εξέλιξη, 300.000 ευρώ, υπογραφή συμβάσεως με ανάδοχο από την Αλεξανδρούπολη, τον Γιώργο Λασκαράκη, για το οδικό δίκτυο στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου.

0: σα φυλαχτώ.
1: Ο Κώστας Λιβάδας με τον Ρένο Χαραλαμπίδη στο τουέτο που ακούσαμε με τις τέλειες μέρες τους. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι στην περιοχή μας από προχτές. Παρέστη σε όλες τις εκδηλώσεις τις εορταστικές για την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων στην Αλεξανδρούπολη. Και το βράδυ θα παρατεθεί δείπνο προς τιμήν του στην λέσχη αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης από τον διοικητή, τον στρατηγό της Μεραρχίας, τον κύριο Ανδρικόπουλο, τον υποστράτηγο Παύλο Ανδρικόπουλο. Τώρα, αύριο και μεθαύριο ανηφορίζει σουφλή, ορεστιάδα διδημότυχο ο πρόεδρος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες και επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια επισήμως, αύριο θα έχει επισκέψεις στο δάσος της Δαδιάς, στο Σουφλί, με τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλακίκο, στο Δημαρχείο θα βρεθεί, αλλά και στο επιτηρητικό φυλάκιο 126 θα πάει στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Μετά, το μεσημέρι, στις 12.30 έχει ραντεβού με τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας, στο Δημαρχείο, στο γραφείο του Δημάρχου. Και μετά θα βγουν έξω στην πλατεία να γίνει μια συμβολική δενδροφύτευση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας αύριο το μεσημέρι. Θα ξεναγηθεί και στη βιβλιοθήκη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας, λέει ο Δήμος Ορεστιάδας στην ανακοίνωσή του, στη βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανοπόλεως, λέει το πρόγραμμα του πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και μετά θα του παρατεθεί γεύμα σε εστιατόριο κεντρικό της Νέας Ορεστιάδας. Θα ξεκουραστεί μετά κάπου και το απόγευμα μετά τις 5 πάει προς τον τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας, θα πάει στα Μαράσια, θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή της κυράς των Μαρασίων αύριο το απόγευμα και μετά θα ξαναδηγηθεί στη Βίσα, στη Νέα Βίσα, στο Μουσείο των Καραθεοδωρή. Και το απόγευμα θα πάει αργότερα για να διανυκτερεύσει κιόλας εκεί στο επιτηρητικό φυλάκιο 5 στις Καστανιές όπου θα μείνει μέχρι και την επομένη το πρωί για να πάει διδημότυχο πλέον την Κυριακή και να παραστεί εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα ελευθέρια του διδημοτύχου. Η επίσημη υποδοχή του το πρωί στον Ιερό Ναό Παναγίας της Ελευθερώτριας με την πανηγυρική θεία λειτουργία θα τελεστεί εκεί με τρεις Μητροπολίτες. Θα συναντηθεί και με τον Μουφτίδη Δημοτήχου, τον κύριο Εμίν Σερίφ. Θα επισκεφτεί και το τέμενος Βαγιαζίτ και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Δημότυχο και θα του παρατηθεί και γεύμα στο ξενοδοχείο Πλωτίνη από τον Δήμαρχο Δημοτήχου, τον κύριο Χατζηγιάννογλου. Αύριο. Την Κυριακή, με συγχωρείτε. Το αυριανό, είπαμε, είναι στο Δήμο Ορεστιάδας αφιερωμένο το πρόγραμμα. Το πρωί στο Σουφλί και μετά το υπόλοιπο στο Δήμο Ορεστιάδας. Αυτά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο οποίος την Κυριακή το απόγευμα μετά φεύγει και επιστρέφει στα υπόλοιπα καθήκοντά του στην πρωτεύουσα. Μια ματιά στον καιρό να ρίξουμε, να δούμε, θα βοηθήσει ο καιρός τον κύριο Τασούλα στις επισκέψεις του στην περιοχή. Ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο μετεωρολόγος μας, έκανε και σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, τις προβλέψεις του. Στην πρωινή περιπολία, νωρίτερα, μας είπε τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο μεθαύριο, αλλά και τη Δευτέρα και τις αρχές μετά της επόμενης εβδομάδας, Τρίτη κλπ. Για αύριο Σάββατο η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή κυρίως στις βραδινές ώρες. Μέχρι το απόγευμα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 21 στα παραθαλάσσια. Όμως το απόγευμα αύριο θα αυξηθούν νεφώσεις και κατά τις 8 το βράδυ αναμένεται πέρασμα βροχών, χωρίς όμως ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα ή αυξημένη πιθανότητα καταιγίδων, είπε για αύριο ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ο μετεωρολόγος μας. Την Κυριακή τώρα θα έχουμε διαστήματα συννεφιάς, στο μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν ξανά τοπικές ανοιξιάτικες μπόρες στην περιοχή μας και τη Δευτέρα καλύτερες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. 11 με 24 βαθμούς σε ορεστιάδα και τη Δημότυχο τη Δευτέρα, 14 μέχρι 20 στην Αλεξανδρούπολη. Από την Τρίτη και μετά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, η περιοχή θα μπει σε περίοδος αστάθειας, με άλλες καινούργιες νέες τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Ένα απολύτως φυσιολογικό μαγιάτικο καιρό, είπε. Θα έχουμε ο Χρυσόστομος Παρανός, έτσι όπως συμβαίνει τους Μάηδες πάντα, με τέτοιου τύπου αστάθεια. Μέχρι το τέλος του μήνα, μάλιστα, δεν αναμένεται κάποιο ιδιαίτερα ζεστό κύμα, ισχυρό κύμα ζέστης για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά στα φυσιολογικά δεδομένα για το μήνα. Για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους τώρα έγινε ιδιαίτερη αναφορά. Επισήμανε ότι ο καιρός θα συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από ήπια αστάθεια και τοπικές βροχές, χωρίς οργανωμένα ή έντονα φαινόμενα. Μπορεί στην Ορεστιάδα να βρέχει, ας πούμε, και στο Δημότυχο όχι. Εντάξει, είναι και αρκετή απόσταση. Συμβαίνει αυτό και θα συμβεί και τις επόμενες μέρες. Τοπικού χαρακτήρα θα είναι τα φαινόμενα. Λοιπόν, αυτά και για τον καλό μας τον καιρό ή τον κακό μας τον καιρό, ανάλογα. Πάμε προς το φινάλε με ένα τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να μας οδηγεί σε αυτό. Όμορφη μέρα μας τραγουδάει.

0: και μπορούμε να απολαύσουμε βραδιές κωμωδίας πλέον από την Κυριακή που μας έρχεται και κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι 31 Μαΐου στο Θέατρο Διόνυσος, φίλες και φίλοι. Πολύ γέλιο υπόσχεται η νέα παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Εγγυημένα δηλαδή με το έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, συμπέθεροι από τα Τύρανα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, που προσδίδει πολλά στο ήδη υπάρχον χιούμορ του έργου. Ένα απολαυστικό βράδυ της Κυριακής με την πρεμιέρα, αλλά και της Δευτέρας και της Τετάρτης και της επόμενης Κυριακής και Δευτέρας και Τετάρτης και της μεθεπόμενης Κυριακής μέχρι τέλος του μήνα, 8:45, 9:15 η ώρα έναρξης της παράστασης. Με πρεμιέρα αυτή την Κυριακή και παραστάσεις να συνεχίζονται κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, στο Θέατρο Διόνυσος. Η επίκαιρη, πάντα επίκαιρη, ιδιαίτερα τώρα ακόμα περισσότερο επίκαιρη, κοινωνική κωμωδία, αντιρατσιστική και απολαυστική, η Συμπέθερη από τα Τύρανα. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφικού διδήμου Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, που μέσα από μια ευφυή, φαρσική προσέγγιση αναδεικνύει τη νεοελληνική υποκρισία και σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τις ξενοφοβικές μας αντιλήψεις και τα κοινωνικά μας στερεότυπα. 2-55-2-0-28-2-80 το τηλέφωνο στο Θέατρο Διόνυσος για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες. Θέατρο Διόνυσος, στην Ορέστιο 76, στη Νέα Ορεστιάδα. Οι Συμπέθεροι από τα Τύρανα έρχονται. Και εμείς πρέπει να φύγουμε τώρα σιγά σιγά. Μία παραπέντε η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, τους συνεργάτες, τους συνοδοιπόρους στην εκπομπή, αλλά και στη ζωή μας εδώ στο Βόρειο Εύρο και στον Εύρο γενικότερα, σε όλον τον ομό Εύρου. Το κατάστημα Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή, με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολης 198, στη Νέα Ορεστιάδα. Επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και συμπληρώματα διατροφής. Πάντα δίπλα μας και με το αξιόπιστο συνεργείο που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Από τον Κεραμιτσή στην Κωνσταντινούπολης 198 και keramitsis.gr το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα και αποτελεί ένα σύγχρονο χώρο που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων, των χεριών και των ποδιών μας δηλαδή. Και δεν βρίσκεται μόνο στη Νέα Ορεστιάδα, πλέον βρίσκεται και στο Διδημότυχο. Και αύριο τα επίσημα εγκαίνια, να θυμίσω, στις 6 το απόγευμα στην οδό Ορφέως, στον αριθμό 21 στο Διδημότυχο, ο νέος χώρος του Top Charm που επεκτάθηκε και καλύπτει τώρα έτσι τις ανάγκες όλου του Βορείου Εύρου. Σημαντικές ανάγκες υγείας, ομορφιάς, αισθητικής, πρόληψης και φροντίδας των κάτω και άνω άκρων των χεριών και των ποδιών μας, αποκλειστικά από τους ειδικούς στο χώρο, από το Top Charm δηλαδή. Και τώρα με ένα τεχνικό μικρό προβληματάκι συνεχίζουμε για να μην σας αφήσουμε έτσι στο κενό. Ωραιότατα, το καλύψαμε, προχωράμε. Ήμασταν στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα με το Top Charm. Στην Ορεστιάδα, να θυμίσω, την αναγεννήσεως 153, την διεύθυνση του Top Charm, απέναντι από τα ταξί και ποδολογία, ονειχοπλαστική, αλλά και εξειδικευμένες θεραπείες. Οι ειδικοί εκεί, στο Top Charm. Και το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης είναι Χαγιάτη, το ξέρουμε, κάναμε και τις προτάσεις μας για σήμερα. Διαλέξαμε εμείς τι θα φάμε σήμερα, εσείς διαλέξατε. 2552-02-25-25. Ξενιάζουμε καθημερινά με το φαγάκι μας, στο τραπέζι μας, από το Χαγιάτη μας, να μας το μαγειρεύει για μας και να μην κάνουμε τίποτα άλλο εμείς παρά μόνο ένα τηλεφωνηματάκι. 2552-02-25-25 και Κωνσταντινούπολης 179 ο χώρος του. Εκεί βρίσκεται το Χαγιάτη στη Νέα Ορεστιάδα και βρίσκεται παντού στην πόλη με ένα τηλεφώνημα. Και το παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη, πάντα εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας και την οικογένειά μας στις χαμηλότερες τιμές. Για να ξέρουμε τι τρώμε, στο παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη θα βρούμε και χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, και καυτερά και λίγο καυτερά ή καθόλου καυτερά όπως προτιμάτε, και παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, και κιμά και σουβλάκια και μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, τα πάντα όλα είναι εκεί στο κρεοπόλιο της πόλης. Το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη. Και είναι και με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τους ευχαριστούμε θερμότατα και για τα προϊόντα, τα εξειδικευμένα για κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά και τις υπηρεσίες του. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους και ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό με ασφάλεια και μελέτη ύπνου κατοίκων για να βελτιώσουμε και τον ύπνο μας αλλά και την καθημερινότητά μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-024-027 μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να αλλάξουμε τη ζωή μας. Καλύτερη ποιότητα ζωής και με τη μελέτη ύπνου. Για το δυνατό ροχαλιτό, για τις παύσεις στην αναπνοή, για τις συχνές αφυπνίσεις, για τους πρωινούς πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Ποιος ξέρει που μπορεί να οφείλονται όλα αυτά. Ξέρει ο Δοβρίδης με τη μελέτη ύπνου. Την κάνουμε κατοίκον στο σπίτι μας και βελτιώνουμε τη ζωή μας. Αλλάζουμε τη ζωή μας. Προστατεύουμε και την καρδιαγγειακή μας υγεία μέσα σε όλα. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα κουφώματα Καραφιλίδης, Εθνομαρτύρων 143, από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά, Εθνομαρτύρων 143 η διεύθυνση στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως και εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου με τοποθετήσεις, με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με συντηρήσεις, τεχνική υποστήριξη διαρκείας από τα κουφώματα Καραφιλίδης για όλα τα προϊόντα του. Νέο σύστημα κουφωμάτων, μάλιστα Artevo Maino, ενίσχυση ήρθε να κάνει τη διαφορά. Πάντα φέρνει τις νέες τεχνολογίες στον τόπο ο Καραφιλίδης. Τώρα συνδυάζουμε κορυφαίες θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική με τα Artevo συστήματα κουφωμάτων Maino, ενίσχυση διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις λοιπόν, ξέρει τι ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr και 2552-022-106 από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον Εύρο. Και από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον πλανήτη, για όλο τον Εύρο, όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ο Δημοτίκαλης μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ένα όνομα, μια ιστορία ολόκληρη, ο Δημοτίκαλης. Μισόν αιώνα πια από το 1976, συνεχίζει να μεταφέρει τα πάντα παντού ο Δημοτίκαλης με τους συνεργάτες του, με τον τεράστιο στόλο του οχημάτων, παντός τύπου. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά, η μεταφορική εταιρεία από τη Νέα Ορεστιάδα, στο 2552-021-420 για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στις μεταφορές και στις μετακομίσεις μας. Ο Δημοτίκαλης είναι παντού. Και πλησιάζει και το Levanta Fest, να θυμίσω, το πενταήμερο φεστιβάλ Λεβάντας. Το πρόγραμμα εφαρμογής αγροτουρισμού στα κτήματα Λεβάντας στον Βάλτο Ορεστιάδας, 12 με 16 Ιουνίου, έρχεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες ζωής. Παρασκευή 12 Ιουνίου με Τρίτη 16 Ιουνίου, με μουσική, με εξαιρετικά εδέσματα με βάση τη Λεβάντα, με πτήσεις, με αερόστατο, με θερινό σινεμά. Συναρπαστικές εμπειρίες στο Λεβάντα Festival και φέτος το πενταήμερο 12 με 16 Ιουνίου στον Βάλτο Ορεστιάδας από την Άρωμα Εύρου. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι και σήμερα και όλη την εβδομάδα που είστε παρέα μας, που είμαστε στην παρέα σας, μας βάζετε στην παρέα σας. Θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα ξανά γιατί να είμαστε με υγεία πάνω απ' όλα. Δευτέρα στις 10 το ραντεβού μας. Πάντα 7 με 10 να θυμίσω πρωινή περιπολία. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης και τώρα πάντα στις 2 το μεσημέρι αλλά και στις 5.30 το απόγευμα η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Ενώ στο radioevros.gr δεν σταματάμε ποτέ και εκεί με ένα κλικ μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν 24 ώρες το 24ωρο. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο σε αυτό που έρχεται. Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα, με υγεία και χαρά φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο

0: Γιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα και τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας φέρνει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σάκη Αρναούτογλου. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην απάντηση που έλαβε από την Κομισιόν, η οποία επιβεβαιώνει υποχρεώσεις διαφάνειας και συνεργασίας, ενώ αποκαλύπτει πως δεν έχει υπάρξει επίσημη κοινοποίηση από Ελλάδα και Βουλγαρία για το ζήτημα των υδάτων του Άρδα. Πιο συγκεκριμένα, στην απάντηση του Ευρωβουλευτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουαλ επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται, βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Παράλληλα, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όφυλαν δε να υποβάλουν τα σχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Η απάντηση της Επιτροπής εκθέτει ουσιαστικά την ελληνική κυβέρνηση, τονίζει ο Ευρωβουλευτής, καθώς εδώ και μήνες η παραγωγή του Εύρου παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τους πραγματικούς όρους της νέας ελληνοβουλγαρικής συνεννόησης για το νερό.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς θα καταλάβουν λοιπόν οι ακροατές τι συνέβη. Έτσι, έφερα το θέμα του Άρδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μιλάμε για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το ξεγνωρίζουν φυσικά όλοι εκεί. Η παλιά Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία του 1964 τελείωσε. Και αντί να υπάρξει μια νέα ξεκάθαρη και δεσμευτική πλέον συμφωνία, παρουσιάστηκε μια πενταετής κοινή δήλωση. Χωρίς να δημοσιοποιηθούν σαφείς ποσοτικοί όροι, εγγυήσεις και κοινοβουλευτική κύρωση. Τώρα. Είναι σαν να σχεδιάζει κάποιος, οι αγρότες του Εύρου, μια ολόκληρη καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς πόσο λοιπόν νερό θα έρχεται, πότε θα έρχεται και τι θα συμβεί αν υπάρξει πρόβλημα ή μείωση ροής. Αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί.
5: Ναι, ναι. Τώρα, έτσι είναι.
4: Και η ερώτησή μου ήταν τρία συγκεκριμένα, να πούμε, ζητήματα. Το πρώτο ήταν, αν υπάρχει υποχρέωση από τη Βουλγαρία στην προκειμένη περίπτωση ενάντι κράτους, να διασφαλίζει προβλέψιμη και επαρκή ροή νερού όταν υπάρχουν πράγματα που ρυθμίζουν τη ροή, αν τα κράτη-μέλη υποχρεούνται βάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να λειτουργούν με διαφάνεια και να ενημερώνουν του πολίτε για τέτοιε διακρατικέ ρυθμίσει, λογικό για να μάθουμε και εμεί που επηρεάζουν το νερό και την αγροτική παραγωγή. Και το τρίτο ήταν αν μια δημοσιοποιημένη κοινή δήλωση, έτσι όπω έγινε, χωρί όμω σαφή νομική δεσμευτικότητα, είναι συμβατή με τι αρχέ τη διαφάνεια, της χρηστής διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου. Για να το καταλάβουν ακόμα καλύτερα, οι ακροατές μας είναι, θα πρέπει να λειτουργεί όχι με αόριστες διαβεβαιώσεις και χωρίς σαφείς κανονισμούς ένα τόσο κρίσιμο θέμα για χιλιάδες αγρότες. Τώρα, τι απάντησε η Κομισιόν?
5: Ναι.
4: θα έχει τρομερή σημασία, γιατί στην ουσία επιβεβαιώνει ότι βάσει τη οδηγία πλαίσιου για τα ύδατα, τα κράτη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής έχουν υποχρέωση συντονισμού και συνεργασίας. Αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλη ποσότητα και ροή γλυκού νερού ώστε να προστατεύεται και η οικολογική κατάσταση του ποταμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και πρέπει, λέει, ότι να ανταλλάσσουν τα κράτη πληροφορίες για έργα ή χρήση υδάτων που μπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Το πιο σημαντικό όμως έρχεται εδώ. Και είναι αποκαλυπτικό. Η ίδια η Κομισιόν λέει ότι ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε και η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τον Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δηλαδή, ενώ ακούμε πόσους μήνες τώρα ότι υπάρχει κάποιο κρίσιμο θέμα για το νερό, επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν έχουμε λάβει τέτοια κοινοποίηση εμείς. Και αυτό μας δημιουργεί έτσι σοβαρά ερωτήματα. Λοιπόν, αυτό είναι εντελώς ούτε να δημιουργηθούν προβλήματα αυτά. Είναι θέμα όταν είναι δύο ευρωπαϊκά κράτη, πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον υπάρχει αυτό το άρθρο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, να υπάρχει και ανάλογη αντιμετώπιση και των ανθρώπων που επιβιώνουν στην ουσία από αυτό. Δηλαδή, έχουν άμεση σχέση. Και ο Εύρος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί εγκαίρως τι νερό θα έχουν, ποιοι είναι οι όροι τελικά, ποιες είναι οι εγγυήσεις. Και μιλάμε για το νερό, ότι είναι θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα, να το πούμε, φυσικά ανάπτυξης για μια κριτική περιοχή όπως ο Εύρος. Δεν μπορεί ένας αγρότης να παίρνει 1.000 ευρώ σε μια παραγωγή και στο τέλος εξαρτάται από το αν θα ανοίξει ο αρχινοστρόφιγγα χωρίς σε κάθαρους κανόνες. Ναι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Λήξη μαθημάτων σήμερα για τα λύκια της επικράτειας, καθώς το τελευταίο κουδούνι ήχησε, με την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026. Συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή του Εύρου. Εχθές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέφτασε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και παρακολούθησε τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, το πρόγραμμα του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, όπου ο ίδιος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο βράδυ θα παρατεθεί και δείπνο προς τιμήν του από το διοικητή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης. Η περιοδία του θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 16 Μαΐου, στο Βόρειο Εύρο, σε Σουφλή και Ορεστιάδα συγκεκριμένα. Αναμένονται επαφές με τις δημοτικές αρχές και επισκέψεις σε σημεία περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Πρώτος σταθμός του Προέδρου της Δημοκρατίας το Σάββατο θα είναι η περιοχή του Σουφλίου και το Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκο στο Δημαρχείο και επίσκεψη στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 126. Ο κ. Στασούλας θα καταφτάσει στην Ορεστιάδα την ίδια μέρα Σάββατο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο της πόλης, θα έχει ξενάγηση στην περιοχή, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα επισκεφθεί τα Μαράσια, όπου θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή της κυράς των Μαρασίων και μετά θα ξεναγηθεί στο Μουσείο των Καραθεοδόρης στη Νέα Βίσα, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας του θα κλείσει στο Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Τελευταία ημέρα της παρουσίας του στην περιοχή την Κυριακή 17 Μαΐου θα περιλαμβάνει το Διδημότυχο και τις εκδηλώσεις απελευθέρωσης της πόλης, θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου, όπου θα γίνει και η επίσημη υποδοχή του. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κ. Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνό και τον Μουφτή Διδημοτήχου Εμίν Σερίφ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί και μνημεία της περιοχής, όπως το Τέμενος Βαγιαζίτ και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ η επίσκεψή του θα κλείσει με γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Δήμαρχος Διδημοτήχου στο ξενοδοχείο της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποχώρησε από την περιοχή αεροπορικός από το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Αναλυτικά το πρόγραμμά του μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr.

0: στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ομιλητή τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, στρατηγό εν αποστρατεία Χαράλα Μπολαλούση με θέμα «Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1919-1920». Αύριο Σάββατο, 16 Μαΐου, θα λάβει χώρα ο 8ος αγώνας Κάστρου Δημοτήχου που θα περιλαμβάνει παιδικό αγώνα και αμαία, σκυταλοδρομία 10 χιλιόμετρων, αγώνα 10 χιλιόμετρων και αγώνα 5 χιλιόμετρων, ενώ η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο κοντιστή και Ολυμπιονίκη από το Δημότυχο Κωνσταντίνο Γκατσιούδη. Τέλος, την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες εκδηλώσεις σε δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ιερό της πόλης. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. 624 είναι οι ελληνικές ακτές, 17 οι μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, το βραβευμένο με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της εταιρείας, τελεί υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε στις 14 Μαΐου στο Φάλιρο. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, ενώ παράλληλα κατέχει και το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τη φετινή χρονιά, ο Νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες 2 γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον Νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάση της Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή ακτή αποκτά και πάλι γαλάζια σημαία, καθώς της είχε αφαιρεθεί τον Αύγουστο του 2021 και εκτότε ο Εύρος είχε μέχρι και πέρσι μόλις μία παραλία με γαλάζια σημαία, ενώ προστίθεται στις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Υπενθυμίζεται ότι και κατά το παρελθόν ο Εύρος είχε κατακτήσει μέχρι 3 γαλάζιες σημαίες, ενώ δυστυχώς το νησί του Νομού, η Σαμοθράκη, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποια σχετική βράβευση. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικά απαριθμεί 26 γαλάζιες σημαίες, με τα Σκύπτρα να κατέχει ο Νομός Καβάλας με 9, όσες και πέρσι, ακολουθούν έχοντας από 5 η Θάσος και η Ξάνθη, όπως και πέρσι, και έπειτα η Ροδόπη με 4 γαλάζιες σημαίες, χάνοντας 1 σημαία από πέρσι, τέλος ο Εύρος με 3 πλέον. Αναλυτικά, δείτε και το σχετικό κατάλογο με τις γαλάζιες σημαίες στο radioevros.gr. Στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον οικισμό της Ρούσας προχώρησε για το Δήμο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος με την ανάδοχο εταιρεία ΑΚΜΟΝΑΤΕ και τον υπεύθυνο Γεώργιο Λασκαράκη. Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ προβλέπει την αποκατάσταση συνολικά 6.484 τετραγωνικών μέτρων οδοστρώματος καθώς και περίπου 500 μέτρων δικτύου απορροήσεων βρύων, υλοποιώντας μια ακόμα ουσιαστική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφαλείας των πολιτών, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Σοβαρές φθορές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με τη φυσική φθορά του δικτύου, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στον οικισμό. Στο πλαίσιο των εργασιών, προβλέπονται η αποκατάσταση φθορών στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Ρούσας, ασφαλτοστρώσεις δρόμου συνολικού μήκους περίπου 1.624 μέτρων, κάλυψη επικίνδυνων λακκουβών και καθιζήσεων, αποκατάσταση χαρών και δικτύου απορροήσεων βρύων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφαλείας πεζών και οχημάτων. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη αλία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλίας, Κώστα Καδί. Όπως τόνισε ο Υπουργός, έθεσα στον κύριο Επίτροπο το μείζον θέμα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους ψαράδες μας και την αλία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας, των Τούρκων, με την παράνομη αλία, το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κύριος Κικίλιας υπογράμμισε ότι στο κομμάτι της παράνομης αλίας έχουμε πραγματικά προβλήματα τα οποία ζητούμε επειδή τα θαλάσσια σύνορα μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους να ρυθμιστούν αναλόγως. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας που είναι η αλία. Αντιθέτως, στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης, ο Υπουργός σημείωσε ότι με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία και προσπάθεια έτσι ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές, επισημένοντας ότι το 2025 οι ροές από την γείτονα χώρα μειώθηκαν κατά 45%. Από την πλευρά του κ. Καδής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Συμφώνου για τον Ωκεανό και τη στρατηγική για την προστασία και αηφόρο διαχείριση των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε και στην εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου της αλίας στην Ελλάδα. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου προβλέπει για τις επόμενες ημέρες σε Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσόστομος Παρανός, μιλώντας σήμερα στην πρωινή περιπόλεια.
1: Σήμερα θα πάμε καλά.

0: Αλλά βέβαια το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια των κυρίως του Εύρου. Δεν αποκλείεται εκεί να βγάλει και κάποιες καταιγίδες, μεσημέρι απόγευμα. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 23 βαθμούς στα επιδοτικά, δηλαδή στα οριστικά δάση δημότυπο, και γύρω στους 20-21 στην Αλεξανδρούπολη, με νοτιοδυτικούς ανέμους, μπουκαδούρα δηλαδή, στα 3 με 4 από φόρ. Αύριο αλλάζει ο καιρός, όπως πιστεύω το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει. Θα αλλάξει όμως στον Εύρο τις βραδινές ώρες, δηλαδή θα πάμε καλά μέχρι την ημέρα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 10 στα υπηρετικά και γύρω στους 12 στην Αλεξανδρούπολη. Το μεσημέρι, επειδή θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, θα φτάσουμε στους 25, γύρω στους 25 στα υπηρετικά και 21 στα παραθαλάσσια τμήματα, με νοτιοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα αρχίσουμε να πυκνώνουμε νεφώσεις και το βράδυ, εκεί φαίνεται μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες βροχές. Βέβαια, δεν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για να έχουμε καταιγίδες, οπότε γενικά δεν περιμένουμε να είναι έντονα αυτά τα φαινόμενα.
1: Okay.
0: Και επίσης θα διαρκέσουν για λίγη ώρα, δηλαδή κανένα 2-3 ώρες θα βρέχει. Δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα σταματήσουν οι βροχές, οπότε την Κυριακή το πρωί θα ξυπνήσουμε με σπασμένο ουρανό, δηλαδή κάποια σύννεφα. Θα πάει καλά η μέρα. Βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα και πάλι θα βγάλει κάποιες τοπικές ανοιξιάτικες μπόρες. Η θερμοκρασία την Κυριακή γύρω στους 21 βαθμούς, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παραθαλάσσια, με ελάχιστες τιμές στους 12 με 13 βαθμούς, θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βορειοδυτικούς στα 3 με 4 μποφόρ. Η Δευτέρα θα είναι καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια δηλαδή, δεν περιμένουμε τοπικά φαινόμενα, από 11 έως 24 σε δημότυχο Οριστιάδα και από 14 έως 20 στην Αλεξανδρούπολη. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση αστάθειας, δηλαδή θα βγάζει τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Τυπικά ανοιξιάτικος καιρός, μαγιάτικος θα έλεγα. Στατιστικά μετά τις 20 Μαΐου πάντα έχουμε τέτοιο καιρό στην χώρα. Πάντα όταν λέμε υπάρχουν οι εξαιρέσεις φυσικά, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο. Θερμοκρασίες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάνουμε το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στα πιο εσωτερικά τμήματα. Στα παραθαλάσσια λόγω και της θαλάσσιας αύρας θα είμαστε γύρω στους 20-21 βαθμούς και με ελάχιστες τιμές στους 10-12 κατά μέσο όρο στα υπηρετικά και γύρω λίγο υψηλότερες, δηλαδή 13-14 στα παραθαλάσσια. Οπότε αυτό όσοι αγρότες μας ακολουθούν, οι κτηνοτρόφοι, να έχουν κατά νου ότι φαίνεται να φεύγει ο μήνας με ασταθή καιρό, με μπόρες δηλαδή, αλλά όχι κάτι οργανωμένο, όχι κάτι κλειστό με ψύχρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι θα βγάζει κάποια τοπικά φαινόμενα, τα οποία ξέρετε είναι πολύ τοπικά. Δηλαδή στην Οριστιάδα μπορεί να βρέχει, στο Δημότυχο όχι κτλ.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου παίζουμε για ένα σκοπό μεγαλύτερο από το παιχνίδι, τονίζουν οι διοργανωτές σχετικά με το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα Γεωπόνη versus Δασολόγοι, τον οποίο για φέτος διοργανώνουν η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας ΙΧΟΦΟ, ο Σύλλογος Φοιτητών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Ορεστιάδας οι Ακρίτες. Ο λόγος για τον ετήσιο καθιερωμένο εδώ και χρόνια θεσμό του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα Γεωπόνη versus Δασολόγοι, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5 το απόγευμα με είσοδο 3 ευρώ. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την κάλυψη σχολικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» διοργανώνει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρόεδρο του μουσείου και χαιρετισμούς επισήμων, ομιλία από την κυρία Μαρία Δάσκιου, φιλόλογο καθηγήτρια, η οποία θα αναπτύξει το θέμα του φετινού εορτασμού όπως έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων και εμφάνιση των δύο χοροδιών του Μουσείου, Χοροδία Ιφηγένεια και Ενόργανη Θρακική Χοροδία. Ακόμα, εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί και από το χορευτικό συγκρότημα του Λυκείου των Ελληνίδων, Παράρτημα Νέας Ορεστιάδας, με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Ευάγγελο Κατσαντούρα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει χορός για όλους. Με αφορμή το φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέματα «Μουσεία ενώνουν τον κόσμο», στο Μουσείο Μετάξι στο Σουφλί διοργανώνονται δύο ξεχωριστές δράσεις. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση αφιερωμένη στον ιστορικό και εμπορικό δρόμο του Μεταξιού. Η συνάντηση θα ξεκινήσει με την προβολή της ολιγόλεπτης ταινίας της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, η οποία παρουσιάζει τη διαδρομή που συνέδεσε Ανατολή και Δύση, μεταφέροντας εμπορεύματα, ιδέες και πολιτισμούς. Στη συνέχεια, η Στέλλα Κωστοπούλου, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του μεταξιού θα αναλύσει τις δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης της διαδρομής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ειδική αναφορά στο ρόλο του Μουσείου Μετάξης στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο τεχνικής Batik για μαθητές των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Με την καθοδήγηση του Γιώργου Τσιακίρη, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνική αποτύπωση σχεδίων σε ύφασμα με κερί και θα πειραματιστούν με συμπληρωματικές μεθόδους όπως αλάτι, κρακελέ και κόμπους, δημιουργώντας μοναδικά υφασμάτινα έργα. Το θεατρικό εργαστήριο Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος ξεκινά νέο πρόγραμμα παραστάσεων στο θέατρο Διόνυσος με την καινούργια του παραγωγή, την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφικού διδήμου Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, που μέσα από μια ευφυή φαρσική προσέγγιση αναδεικνύει την νεοελληνική υποκρισία και σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τις ξενοφοβικές αντιλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα. Η πρεμιέρα θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου και οι παραστάσεις θα συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr. Ό,τι πιο αγνό.
1: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
1: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
1: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
1: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
1: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
1: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
1: Φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

φεύγω από τον κύκλο φρακαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Η Κομισιόν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για τα νερά του Άρδα, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται να διασφαλίζουν συντονισμό. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεχίζεται η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Σήμερα ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, ενώ αύριο Σάββατο θα επισκεφθεί τους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Τέλος

0: σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή Ακτή απέκτησε και πάλι γαλάζια σημαία και προστίθεται στις βραβευμένες παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου. Προβλέπει για τις επόμενες ημέρες Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Μιλώντας σήμερα στο ράδιο Εύρος, έκανε λόγο για έναν τυπικά μαγιάτικο καιρό, με αστάθεια κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και χωρίς ενδείξεις για έντονο κύμα ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυγμό.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Η Κομισιόν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για τα νερά του Άρδα, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται να διασφαλίζουν συντονισμό. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεχίζεται η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Σήμερα ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, ενώ αύριο Σάββατο θα επισκεφθεί τους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Τέλος, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Διδημότυχο, όπου θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης. Το Διδημότυχο τιμά τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από σήμερα, 15 έως τις 17 Μαΐου. Ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου το Σάββατο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την φετινή χρονιά, ο νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες 2 γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή Ακτή απέκτησε και πάλι γαλάζια σημαία και προστίθεται στις βραβευμένες παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου. Προβλέπει για τις επόμενες ημέρες σε Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, έκανε λόγο για έναν τυπικά μαγιάτικο καιρό, με αστάθεια κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και χωρίς ενδείξεις για έντονο κύμα ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

και έχω φτιάξει ένα... Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη. 2310-427-300 Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Η Κομισιόν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για τα νερά του Άρδα, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται να διασφαλίζουν συντονισμό. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεχίζεται η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Σήμερα ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, ενώ αύριο Σάββατο θα επισκεφθεί τους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Τέλος, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Διδημότυχο, όπου θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης. Το Διδημότυχο τιμά τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από σήμερα, 15 έως τις 17 Μαΐου. Ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου το Σάββατο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την φετινή χρονιά, ο νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες 2 γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή Ακτή απέκτησε και πάλι γαλάζια σημαία και προστίθεται στις βραβευμένες παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου. Προβλέπει για τις επόμενες ημέρες Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, έκανε λόγο για έναν τυπικά μαγιάτικο καιρό, με αστάθεια κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και χωρίς ενδείξεις για έντονο κύμα ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των υδάτων του ποταμού Άρδα και τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας φέρνει η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σάκη Αρναούτογλου. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην απάντηση που έλαβε από την Κομισιόν, η οποία επιβεβαιώνει υποχρεώσεις διαφάνειας και συνεργασίας, ενώ αποκαλύπτει πως δεν έχει υπάρξει επίσημη κοινοποίηση από Ελλάδα και Βουλγαρία για το ζήτημα των υδάτων του Άρδα. Πιο συγκεκριμένα, στην απάντηση του Ευρωβουλευτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουαλ επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται, βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, να διασφαλίζουν συντονισμό, επαρκή ροή γλυκού νερού και ανταλλαγή πληροφοριών για έργα και χρήσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Παράλληλα, η Κομισιόν αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν μέχρι σήμερα κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Όφυλαν δε να υποβάλουν τα σχέδια σε δημόσια διαβούλευση. Η απάντηση της Επιτροπής εκθέτει ουσιαστικά την ελληνική κυβέρνηση, τονίζει ο Ευρωβουλευτής, καθώς εδώ και μήνες η παραγωγή του Εύρου παραμένουν στο σκοτάδι σχετικά με τους πραγματικούς όρους της νέας ελληνοβουλγαρικής συνεννόησης για το νερό.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς θα καταλάβουν λοιπόν οι ακροατές τι συνέβη. Έτσι, έφερα το θέμα του Άρδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μιλάμε για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Το ξεγνωρίζουν φυσικά όλοι εκεί. Η παλιά Ελληνοβουλγαρική Συμφωνία του 1964 τελείωσε. Και αντί να υπάρξει μια νέα ξεκάθαρη και δεσμευτική πλέον συμφωνία, παρουσιάστηκε μια πενταετής κοινή δήλωση. Χωρίς να δημοσιοποιηθούν σαφείς ποσοτικοί όροι, εγγυήσεις και κοινοβουλευτική κύρωση. Τώρα, είναι σαν να σχεδιάζει κάποιος, οι αγρότες του Εύρου, μια ολόκληρη καλλιεργητική περίοδο, χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς πόσο λοιπόν νερό θα έρχεται, πότε θα έρχεται και τι θα συμβεί αν υπάρξει πρόβλημα ή μείωση ροής. Αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί.
6: Ναι, ναι. Τώρα, έτσι είναι.
5: Και η ερώτησή μου ήταν τρία συγκεκριμένα, να πούμε, ζητήματα. Το πρώτο ήταν αν υπάρχει υποχρέωση από τη Βουλγαρία στην προκειμένη περίπτωση ενάντια κράτους να διασφαλίζει προβλέψιμη και επαρκή ροή νερού όταν υπάρχουν πράγματα που ρυθμίζουν τη ροή, αν τα κράτη-μέλη υποχρεούνται βάσει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να λειτουργούν με διαφάνεια και να ενημερώνουν του πολίτε για τέτοιε διακρατικέ ρυθμίσει, λογικό για να μάθουμε και εμεί που επηρεάζουν το νερό και την αγροτική παραγωγή. Και το τρίτο ήταν αν μια δημοσιοποιημένη κοινή δήλωση, έτσι όπω έγινε, χωρί όμω σαφή νομική δεσμευτικότητα, είναι συμβατή με τι αρχέ τη διαφάνεια, της χρηστής διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου. Για να το καταλάβουν ακόμα καλύτερα, οι ακροατές μας είναι, θα πρέπει να λειτουργεί όχι με αόριστες διαβεβαιώσεις και χωρίς σαφείς κανονισμούς σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για χιλιάδες αγρότες. Τώρα, τι απάντησε η Κομισιόν?
6: Ναι.
5: Θα έχει τρομερή σημασία γιατί στην ουσία επιβεβαιώνει ότι βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, τα κράτη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής έχουν υποχρέωση συντονισμού και συνεργασίας. Αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλη ποσότητα και ροή γλυκού νερού ώστε να προστατεύεται και η οικολογική κατάσταση του ποταμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και πρέπει, λέει, ότι να ανταλλάσσουν τα κράτη πληροφορίες για έργα ή χρήση υδάτων που μπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Το πιο σημαντικό όμως έρχεται εδώ. Mm-hmm. Και είναι αποκαλυπτικό. Η ίδια η Κομισιόν λέει ότι ούτε η Ελλάδα αλλά ούτε και η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τον Άρδα, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Δηλαδή, ενώ ακούμε πόσους μήνες τώρα ότι υπάρχει κάποιο κρίσιμο θέμα για το νερό, επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει δεν έχουμε λάβει τέτοια κοινοποίηση εμείς. Mm-hmm. Και αυτό μας δημιουργεί έτσι σοβαρά ερωτήματα, λοιπόν. Αυτό είναι εντελώς ούτε να δημιουργηθούν προβλήματα αυτά. Είναι θέμα όταν είναι δύο ευρωπαϊκά κράτη, πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον υπάρχει αυτό το άρθρο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, να υπάρχει και ανάλογη αντιμετώπιση και των ανθρώπων που επιβιώνουν στην ουσία από αυτό. Δηλαδή έχουν άμεση σχέση. Και ο Εύρος πρέπει να νιώθει ασφαλής. Πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί εγκαίρως τι νερό θα έχουν, ποιοι είναι οι όροι τελικά, ποιες είναι οι εγγυήσεις. Και μιλάμε για το νερό, ότι είναι θέμα επιβίωσης. Είναι θέμα, να το πούμε, φυσικά ανάπτυξης για μια κριτική περιοχή όπως ο Εύρος. Δεν μπορεί ένας αγρότης να πει 2.000 ευρώ σε μια παραγωγή και στο τέλος εξαρτάται από το αν θα ανοίξει όχι μια στρόφιγγα χωρίς ξεκάθαρους κανόνες. Ναι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Λήξη μαθημάτων σήμερα για τα λύκια της επικράτειας, καθώς το τελευταίο κουδούνι ήχησε με την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις, ονομαζόμενες και ενδοσχολικές, θα διεξαχθούν επίσης από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου, αλλά μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026. Συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, η τετραήμερη επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή του Εύρου. Εχθές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέφτασε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και παρακολούθησε τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης. Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, το πρόγραμμα του κ. Κωνσταντίνου Τασούλεφ θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, όπου ο ίδιος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Το ίδιο βράδυ θα παρατεθεί και δείπνο προς τιμήν του από το διοικητή της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Αλεξανδρούπολης. Η περιοδία του θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 16 Μαΐου, στο Βόρειο Εύρος, σε Σουφλί και Ορεστιάδα συγκεκριμένα. Αναμένονται επαφές με τις δημοτικές αρχές και επισκέψεις σε σημεία περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Πρώτος σταθμός του Προέδρου της Δημοκρατίας το Σάββατο θα είναι η περιοχή του Σουφλίου και το Εθνικό Πάρκο Δάσος Δαδιάς Λευκύμη Σουφλίου. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου Παναγιώτη Καλακή στο Δημαρχείο και επίσκεψη στο επιτηρητικό φυλάκιο 126. Ο κ. Στασούλας θα καταφτάσει στην Ορεστιάδα την ίδια μέρα Σάββατο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο της πόλης, θα έχει ξενάγηση στην περιοχή, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα επισκεφθεί τα Μαράσια, όπου θα καταθέσει στεφάνι στην προτομή της κυράς των Μαρασίων και μετά θα ξεναγηθεί στο Μουσείο των Καραθεοδόρης στη Νέα Βίσα, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας του θα κλείσει στο επιτηρητικό φυλάκιο 5. Τελευταία ημέρα της παρουσίας του στην περιοχή την Κυριακή 17 Μαΐου θα περιλαμβάνει το Διδημότυχο και τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της πόλης. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμά του στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου, όπου θα γίνει και η επίσημη υποδοχή του. Μετά το πέρας της δοξολογίας, ο κ. Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο Ιερό της πόλης και με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν διαδοχικά συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Διδημοτήχου Οριστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνό και τον Μουφτή Διδημοτήχου Εμίν Σερίφ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί και μνημεία της περιοχής, όπως το Τέμενος Βαγιαζίτ και τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ενώ η επίσκεψή του θα κλείσει με γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Δήμαρχος Διδημοτήχου στο ξενοδοχείο της πόλης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποχώρησε από την περιοχή Αεροπορικός από το αεροδρόμιο Δημόκρητος. Αναλυτικά το πρόγραμμά του μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει ιστορικές ομιλίες και αθλητικές δράσεις, το Διδημότυχο θα τιμήσει τα 106 χρόνια ελευθερίας του από την απελευθέρωση της πόλης το 1920 μέχρι και σήμερα. Οι τριήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από σήμερα 15 μέχρι και τις 17 Μαΐου με κεντρικό σύνθημα «Τιμούμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον». Στο πλαίσιο των εορτασμών ξεχωρίζει και ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου αφιερωμένος στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επισήμες τελετές της Κυριακής παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για σήμερα Παρασκευή, στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με ομιλητή τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, στρατηγό ένα αποστρατεία Χαράλα Μπολαλούση με θέμα «Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1919-1920». Αύριο Σάββατο 16 Μαΐου θα λάβει χώρα ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου που θα περιλαμβάνει παιδικό αγώνα και αμαία, σκυταλοδρομία 10 χιλιόμετρων, αγώνα 10 χιλιόμετρων και αγώνα 5 χιλιόμετρων, ενώ η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο κοντιστή και Ολυμπιονίκη από το Διδημότυχο Κωνσταντίνο Γκατσιούδη. Τέλος, την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες εκδηλώσεις σε δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ηρώο της πόλης. Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. 624 είναι οι ελληνικές ακτές, 17 οι μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη που κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, το βραβευμένο με τη Γαλάζια Σημαία ακτών μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Η φετινή αναγγελία, η οποία εντάσσεται στις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 75 χρόνων της εταιρείας, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η ανακοίνωση έγινε στις 14 Μαΐου στο Φάλιρο. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες, ενώ παράλληλα κατέχει και το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Για τη φετινή χρονιά, ο νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες 2 γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάση της Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή ακτή αποκτά και πάλι γαλάζια σημαία, καθώς της είχε αφαιρεθεί τον Αύγουστο του 2021 και έκτοτε ο Εύρος είχε μέχρι και πέρσι μόλις μία παραλία με γαλάζια σημαία, ενώ προστίθεται στις βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Υπενθυμίζεται ότι και κατά το παρελθόν ο Εύρος είχε κατακτήσει μέχρι 3 γαλάζιες σημαίες, ενώ δυστυχώς το νησί του νομού η Σαμοθράκη δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποια σχετική βράβευση. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικά απαριθμεί 26 γαλάζιες σημαίες, με τα Σκύπτρα να κατέχει ο νομός Καβάλας με 9 όσες και πέρσι, ακολουθούν έχοντας από 5 η Θάσος και η Ξάνθη όπως και πέρσι, και έπειτα η Ροδόπη με 4 γαλάζιες σημαίες, χάνοντας 1 σημαία από πέρσι, τέλος ο Εύρος με 3 πλέον. Αναλυτικά δείτε και το σχετικό κατάλογο με τις γαλάζιες σημαίες στο radioevros.gr. Στην υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στον οικισμό της Ρούσας προχώρησε για το Δήμο Σουφλίου ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος με την ανάδοχο εταιρεία ΑΚΜΟΝΑΤΕ και τον υπεύθυνο Γεώργιο Λασκαράκη. Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ προβλέπει την αποκατάσταση συνολικά 6.484 τετραγωνικών μέτρων οδοστρέωματος καθώς και περίπου 500 μέτρων δικτύου απορροής ομβρίων, υλοποιώντας μια ακόμα ουσιαστική παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των πολιτών, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου. Βαρές φθορές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με τη φυσική φθορά του δικτύου, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην πρόσβαση των κατοίκων στον οικισμό. Στο πλαίσιο των εργασιών, προβλέπονται η αποκατάσταση φθορών στο εσωτερικό οδικό δίκτυο της Ρούσας, ασφαλτοστρώσεις δρόμου συνολικού μήκους περίπου 1.624 μέτρων, κάλυψη επικίνδυνων λακκουβών και καθιζήσεων, αποκατάσταση σχαρών και δικτύου απορροής ομβρίων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη αλία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Αλίας, Κώστα Καδί. Όπως τονίζει ο Υπουργός, έθεσα στον κύριο Επίτροπο το μείζον θέμα για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τους ψαράδες μας και την αλία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας των Τούρκων με την παράνομη αλία, το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κύριος Κικίλιας υπογράμμισε ότι στο κομμάτι της παράνομης αλίας έχουμε πραγματικά προβλήματα τα οποία ζητούμε, επειδή τα θαλάσσια σύνορα μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, να ρυθμιστούν αναλόγως. ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η αλληλεία. Αντιθέτως, στο πεδίο της παράνομης μετανάστευσης, ο Υπουργός σημείωσε ότι με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία και προσπάθεια έτσι ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές, επισημένοντας ότι το 2025 οι ροές από την γείτονα χώρα μειώθηκαν κατά 45%. Από την πλευρά του κ. Σκαδής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Συμφώνου για τον Ωκεανό και τη στρατηγική για την προστασία και αηφόρο διαχείριση των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε και στην εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου της αλίας στην Ελλάδα. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου προβλέπει για τις επόμενες ημέρες σε Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του Ράδιο Εύρος Χρυσοστόμος Παρανός, μιλώντας σήμερα στην πρωινή περιπόλεια.
6: Σήμερα θα πάμε καλά, βέβαια το μεσημέρι θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα βόρεια τμήματα κυρίως του Εύρου. Δεν αποκλείεται εκεί να βγάλει και κάποιες καταιγίδες, μεσημέρι απόγευμα. Το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 23 βαθμούς στα επιδοτικά, δηλαδή στα οριστιάδα δημότυπα, και γύρω στους 20-21 στην Αλεξανδρούπολη, με νοτιοδυτικούς ανέμους, μπουκαδούρα δηλαδή, στα 3 με 4 από φόρ. Αύριο αλλάζει ο καιρός, όπως πιστεύω το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει. Θα αλλάξει όμως στον Εύρο τις βραδινές ώρες, δηλαδή θα πάμε καλά μέχρι την ημέρα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 10 στα υπηρετικά και γύρω στους 12 στην Αλεξανδρούπολη. Το μεσημέρι, επειδή θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, θα φτάσουμε στους 25, γύρω στους 25 στα υπηρετικά και 21 στα παραθαλάσσια τμήματα, με νοτιοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα όμως θα αρχίσουμε να πυκνώνουν οι νεφώσεις και το βράδυ, εκεί φαίνεται μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες βροχές. Βέβαια, δεν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για να έχουμε καταιγίδες, οπότε γενικά δεν περιμένουμε να είναι έντονα αυτά τα φαινόμενα.
7: Okay.
6: Και επίσης θα διαρκέσουν για λίγη ώρα, δηλαδή κανένα 2-3 ώρες θα βρέχει. Δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα σταματήσουν οι βροχές, οπότε την Κυριακή το πρωί θα ξυπνήσουμε με σπασμένο ουρανό, δηλαδή κάποια σύννεφα. Θα πάει καλά η μέρα. Βέβαια το μεσημέρι και το απόγευμα και πάλι θα βγάλει κάποιες τοπικές ανοιξιάτικες μπόρες. Η θερμοκρασία την Κυριακή γύρω στους 21 βαθμούς, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παράθαλάσσια, με ελάχιστες τιμές στους 12 με 13 βαθμούς, θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βορειοδυτικούς στα 3 με 4 από φόρ. Η Δευτέρα θα είναι καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια δηλαδή, δεν περιμένουμε τοπικά φαινόμενα, από 11 έως 24 σε δημότυχο οριστιάδα και από 14 έως 20 στην Αλεξανδρούπολη. Και από την Τρίτη και μετά φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση αστάθειας, δηλαδή θα βγάζει τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας. Τυπικά ανοιξιάτικος καιρός, μαγιάτικος θα έλεγα. Στατιστικά μετά τις 20 Μαΐου πάντα έχουμε τέτοιο καιρό στην χώρα. Πάντα τα λέμε, υπάρχουν οι εξαιρέσεις φυσικά, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο. Θερμοκρασίες σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή θα φτάνουμε το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στα πιο εσωτερικά τμήματα. Στα παραθαλάσσια λόγω και της θαλάσσιας αύρας θα είμαστε γύρω στους 20 με 21 βαθμούς και με ελάχιστες τιμές στους 10 με 12 κατά μέσο όρο στα επιρροτικά και γύρω λίγο υψηλότερες, δηλαδή 13-14 στα παραθαλάσσια. Οπότε αυτό όσοι αγρότες μας ακολουθούν ή κτηνοτρόφοι να έχουν κατά νου ότι φαίνεται να φεύγει ο μήνας με ασταθή καιρό, με μπόρες δηλαδή, αλλά όχι κάτι οργανωμένο, όχι κάτι κλειστό με ψύχρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια τις πρωινές ώρες και το μεσημέρι θα βγάζει κάποια τοπικά φαινόμενα, τα οποία ξέρετε είναι πολύ τοπικά. Δηλαδή στην οριστιάδα μπορεί να βρέχει, στο δημότυχο όχι κτλ.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου παίζουμε για ένα σκοπό μεγαλύτερο από το παιχνίδι, τονίζουν οι διοργανωτές σχετικά με το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα Γεωπόνη versus Δασολόγοι, τον οποίο για φέτος διοργανώνουν η χορευτική ομάδα φοιτητών Ορεστιάδας ΙΧΟΦΟ, ο Σύλλογος Φοιτητών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Ορεστιάδας και ο Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Ορεστιάδας οι Ακρίτες. Ο λόγος για τον ετήσιο καθιερωμένο εδώ και χρόνια θεσμό του φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού αγώνα Γεωπόνη versus Δασολόγοι, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5 το απόγευμα με είσοδο 3 ευρώ. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για την κάλυψη σχολικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» διοργανώνει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδόρων Νέας Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρόεδρο του μουσείου και χαιρετισμούς επισήμων, ομιλία από την κυρία Μαρία Δάσιο, φιλόλογο καθηγήτρια, η οποία θα αναπτύξει το θέμα του φετινού εορτασμού όπως έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων και εμφάνιση των δύο χοροδιών του μουσείου, χοροδία Ιφηγένεια και ενόργανη θρακική χοροδία. Ακόμα, εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί και από το χορευτικό συγκρότημα του Λυκείου των Ελληνίδων, παράρτημα Νέας Ορεστιάδας με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Ευάγγελο Κατσαντούρα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει χορός για όλους. Με αφορμή το φετινό εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», στο Μουσείο Μετάξι στο Σουφλί διοργανώνονται δύο ξεχωριστές δράσεις. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση αφιερωμένη στον ιστορικό και εμπορικό δρόμο του Μεταξιού. Η συνάντηση θα ξεκινήσει με την προβολή της ολιγόλεπτης ταινίας της μόνιμης έκθεσης του μουσείου, η οποία παρουσιάζει τη διαδρομή που συνέδεσε Ανατολή και Δύση, μεταφέροντας εμπορεύματα, ιδέες και πολιτισμούς. Στη συνέχεια, η Στέλλα Κωστοπούλου, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού, θα αναλύσει τις δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησης της διαδρομής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με ειδική αναφορά στο ρόλο του Μουσείου Μετάξι στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο τεχνικής Batik για μαθητές των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Με την καθοδήγηση του Γιώργου Τσιακίρη, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνική αποτύπωση σχεδίων σε ύφασμα με κερί και θα πειραματιστούν με συμπληρωματικές μεθόδους όπως αλάτι, κρακελέ και κόμπους, δημιουργώντας μοναδικά υφασμάτινα έργα. Το θεατρικό εργαστήρι Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος ξεκινά νέο πρόγραμμα παραστάσεων στο Θέατρο Διόνυσος με την καινούργια του παραγωγή, την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία «Συμπέθερη από τα Τύρανα». Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφικού διδήμου Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, που μέσα από μια ευφυή φαρσική προσέγγιση αναδεικνύει την νεοελληνική υποκρισία και σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τις ξενοφοβικές αντιλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα. Η πρεμιέρα θα γίνει την Κυριακή 17 Μαΐου και οι παραστάσεις θα συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Η Κομισιόν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για τα νερά του Άρδα, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται να διασφαλίζουν συντονισμό. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεχίζεται η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Σήμερα ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, ενώ αύριο Σάββατο θα επισκεφθεί τους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Τέλος, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Διδημότυχο, όπου θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης. Το Διδημότυχο τιμά τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από σήμερα 15 έως τις 17 Μαΐου. Ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου το Σάββατο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την φετινή χρονιά, ο νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες 2 γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή Ακτή απέκτησε και πάλι γαλάζια σημαία και προστίθεται στις βραβευμένες παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου. Προβλέπει για τις επόμενες ημέρες Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, έκανε λόγο για έναν τυπικά μαγιάτικο καιρό, με αστάθεια κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και χωρίς ενδείξεις για έντονο κύμα ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Η Κομισιόν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για τα νερά του Άρδα, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται να διασφαλίζουν συντονισμό. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεχίζεται η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Σήμερα ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, ενώ αύριο Σάββατο θα επισκεφθεί τους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Τέλος, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Διδημότυχο, όπου θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης. Το Διδημότυχο τιμά τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από σήμερα, 15 έως τις 17 Μαΐου. Ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου το Σάββατο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την φετινή χρονιά, ο νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες δύο γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή Ακτή απέκτησε και πάλι γαλάζια σημαία και προστίθεται στις βραβευμένες παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου, προβλέπει για τις επόμενες ημέρες Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, έκανε λόγο για έναν τυπικά μαγιάτικο καιρό, με αστάθεια κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και χωρίς ενδείξεις για έντονο κύμα ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μεθεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

από φύλλα κίτρινα τσιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Η Κομισιόν, σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου για τα νερά του Άρδα, επιβεβαιώνει ότι τα κράτη-μέλη που μοιράζονται διασυνοριακές λεκάνες απορροής υποχρεούνται να διασφαλίζουν συντονισμό. Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Βουλγαρία έχουν κοινοποιήσει επίσημα οποιοδήποτε πρόβλημα ή διαφωνία σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεχίζεται η τετραήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο. Σήμερα ο κύριος Στασούλας θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων, ενώ αύριο Σάββατο θα επισκεφθεί τους Δήμους Σουφλίου και Ορεστιάδας. Τέλος, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Διδημότυχο, όπου θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης. Το Διδημότυχο τιμά τα 106 χρόνια ελευθερίας του με εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από σήμερα, 15 έως τις 17 Μαΐου. Ξεχωρίζει ο 8ος αγώνας κάστρου Διδημοτήχου το Σάββατο, ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στις επίσημες τελετές της Κυριακής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την φετινή χρονιά, ο Νομός Εύρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να κερδίσουν άλλες δύο γαλάζιες σημαίες και να αυξήσουν τον αριθμό των γαλάζιων σημαίων για τον νομό σε 3. Έτσι, για το 2026, τη γαλάζια σημαία της διατηρεί η Δημοτική Πλάζα Αλεξανδρούπολης. Η Κιανή Ακτή απέκτησε και πάλι γαλάζια σημαία και προστίθεται στις βραβευμένες παραλίες και η παραλία Δελφίνη. Ανοιξιάτικο σκηνικό με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, τοπικές μπόρες και σύντομη επιδείνωση του καιρού το βράδυ του Σαββάτου προβλέπει για τις επόμενες ημέρες Εύρο και Θράκη ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, έκανε λόγο για έναν τυπικά μαγιάτικο καιρό με αστάθεια κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας και χωρίς ενδείξεις για έντονο κύμα ζέστης μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαραία οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Εφυγές, αγάπη μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Radio Evros, συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.
1: Κάθε απόψε στη σιωπή

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

2 ευρώ. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.